0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:33. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
4: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Να η πόρτα και

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης.
6: Star FM 933. Star.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: πρώτο. Star FM 933.
1: Δώσ' μου κάτι, έλα εδώ ξανά, να σε δω, θολό.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ελλάδος και Κύπρου καθίσατε πιο κρίσιμος από ποτέ. Στην κρισιμότητα βεβαίως της συγκυρίας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, ενώ δεν παρέλειψε να πει ότι στο διπλωματικό παρασκήνιο και τα ευρωπαϊκά, κάνοντας λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κυπριακό πρόβλημα. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό, είπε ο κ. Χρυστοδουλίδης, ότι το κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αναφέρθηκε σε ενδείξεις του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά βεβαίως σε μια, επαναλαμβάνουμε, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια παρουσίας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί της Κύπρου. Σε μια άλλη διαδικασία διπλωματικών επαφών, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα στην Αθήνα. Την ελληνική αντιπροσωπεία ηγήθηκε η υφυπουργός εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για ένα επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Αυτά από εμάς για την πρώτη ώρα. Ειδήσεις Αθηνά Μαράκη, τα δικά σας μηνύματα και βεβαίως όλα η υπόλοιπη επικαιρότητα μετά και τις 6. Καλημέρας.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ηλικία 47 ετών, το τεχνικό ασφαλείας, ηλικία 46 ετών και τον 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ηλικία επίσης 46 χρονών, ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Χθες ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι προκειμένου εάν συλληφθεί ο άντρας να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 αγοπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε κανένα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρόσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο του Ελακαρνανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε χθες ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστρέψει το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία, την στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. «Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο», τόνισε. Παράλληλα, δήλωσε ότι η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν έναν παράνομο όπως το χαρακτηρίζουν ναυτικό αποκλεισμό θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Το αρχηγείο της επίλεκτης μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, κλάδου των φρουρών της Επανάστασης, πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας από τις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές, αναπάντητη και θα λάβει μέτρα εναντίον τους. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και στη Σκωτία εδώ και 12 μέρες φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Cairngorms έχει κάψει δάσος με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ο ουκρανικό μη επανδρομένο εναέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 2, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό πρωινό. Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, πάει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Δεύτερη ώρα της εκπομπής για αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο, για αυτήν την εβδομάδα. Ο Γιώργης Ψάλτης, ο Πολυλογάς, θα είναι κοντά σας 3 ώρες και πάλι δεν του φτάνουν. 7 με 10 λοιπόν, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτης που ξεκίνησε τώρα την τηλεόραση και το πρώτο πράγμα που κάνει βεβαίως, το έχετε συνηθίσει και σας λείπει άμα δεν το κάνει, είναι να πει την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά. Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, οπότε θα μάθετε γραμμένη οξιά, θερμοκρασίες. Τα αφήνω για τον Νίκο, δεν επεμβαίνω εγώ σε αυτά. Μην έχουμε και ζητήματα τώρα με τους ντόπιους εκεί. Και όλος από εδώ, από την ΑΦΠΑΚΤΟ εκεί, εδώ είναι χαρά μεγάλη. Θα είναι την πρώτη ώρα μαζί, θα βρεθούν οι συντοπίτες. Οπότε λοιπόν θα μάθετε τη θερμοκρασία για τη γραμμένη οξιά στις 10. Αν θέλετε τηλεόραση, μπορείτε να ακούτε και λίγο τηλεόραση. Θα την πει σίγουρα και στην τηλεόραση ο Νίκος. Μην ανησυχείτε καθόλου. Γι' αυτά ζούμε, για να ακούμε τον Ανδρίτσο να λέει τη γραμμένη οξιά. Τον πειράζουμε και του αρέσει και να είμαστε, να είστε καλά βεβαίως. Ένα πολύ όμορφο μέρος, πανέμορφο, εκεί σχεδόν, όχι σχεδόν, όλη η Ελλάδα είναι πολύ πολύ πολύ όμορφη, γι' αυτό και την επιλέγουν τόσα εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και να είμαστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε καλή δύναμη, ένα καλό πρωινό λοιπόν, στο πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου του 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, Παναγιώτης Παπακαλούσης, με όλη την ευθύνη για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας αυτιά, αλλά και βεβαίως για τη λειτουργία του ραδιοφωνικού θαλάμου και βεβαίως του ραδιοφώνου, ότι εκπέμπεται ευθύνεται στον Παναγιώτη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό καλό πρωινό. Και η δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν θα σας πάω σε παράδοση, ελληνική παράδοση, διότι μία από τις επίσης πολύ πολύ σημαντικές παγκοσμίου βεληνικούς προσωπικότητα, η οποία έχει φύγει σαν σήμερα από τη ζωή, και μιλάμε για το 1750, εκεί θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach.

0: Δεν ξέρω, για να από το φορτηγό, αν ο Μπαχ είναι έτσι ωραία ως μουσική για να οδηγείς. Καλημέρες, καλές διαδρομές, να σε καλά. Κάμω καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι και εσύ καλά, πάντοτε δυνατός και γερός. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλη την πρωινή παρέα, λέει, του σταθμού. Καλό πρωινό. Στο Σωτήρη από τον Πέμπτο, εδώ που μας φροντίζει πάντοτε, να είσαι καλά, Σωτήρη, Σωτήρης Κράβαρης. Καλημέρα, Σωτήρη μου, καλή δύναμη, καλό πρωινό εκεί με όλους που έχεις να αντιμετωπίσεις, τον καθένα με τη δική του την παραξενιά, στον καφέ και σε οτιδήποτε άλλο, και ιδίως στον καφέ, κάποιοι πολύ έτσι δύσκολοι. Καλημέρα σε Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό, οδηγώ για Σπρόβριγο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή δύναμη, καλή όμορφη Τρίτη με υγεία, καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη και φιλιά, λέει, πολλά στον Γιώργο τον Ψάλτη. Ο Γιώργος θα ακολουθήσει 3 ώρα, 7 με 10 ο Γιώργης αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ μας και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τις οικονομίες. Αυτό ξεκινάμε σε αυτό το ημίωρο της δεύτερης ώρας, το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας. Η οικονομία λοιπόν και η ακρίβεια επιστρέφουν δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ενεργειακή αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τη συζήτηση για νέα μέτρα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ενώ η αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους σε μια αντιπαράθεση με πολλά έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός νοσοντάκτης, ο πολιτικός νοσοντάκτης Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα διπλό σινιάλο κάλεσε τις Βρυξέλλες να μην αφήσουν να κυλήσει κι άλλο το χρονόμετρο της ενεργειακής κρίσης και να αλλάξουν το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συναγερμού για το κόστος στα καύσιμα λόγω του πολέμου στον κόλπο.
2: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
1: Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Σάλτσμπουργκ με φώτο και την έκτακτη παρέμβαση στο ντίζελ κίνησης προκάλεσαν ανάφλεξη της αντιπολιτευτικής κριτικής, την ώρα που στην κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για μέτρα στήριξης στο ρεύμα.
3: Στους μήνες που παρατηρείται αύξηση στις τιμές λιανικής, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν οι πολίτες συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκριτικά με προηγούμενους μήνες περισσότερα, η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δεν είμαστε εκεί να δούμε τις τιμές λιανικής και το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του.
4: Εμείς είχαμε προτείνει την μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές. Χθες είπε ότι θα βρει 30 εκατομμύρια. Είχαν βρεθεί βέβαια 30 εκατομμύρια και σε άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε χασούρα, όπως την πανεπιστημιακή αστυνομία, αν θυμάστε, αλλά και δεν πειράζει να σκορπάει χρήματα.
1: Τα άλλα κόμματα κατηγορούν την πλειοψηφία ότι σε όλες τις φάσεις της ενεργειακής κρίσης τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
5: 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς προτάσεις οτιδήποτε μπορεί να μειωθεί στο κομμάτι των φόρων. Και ακούμε την κυβέρνηση να δημιουργεί μια τρομοκρατία στον κόσμο.
6: Η σταθερότητα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
7: Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία.
8: Βρισκόμαστε πάντα σε πρωτιές ακρίβειας, φόρων και στις τελευταίες θέσεις μισθών, ανταγωνιστικότητας.
1: Η οικονομία άλλωστε θα είναι ένα από τα κεντρικά διλήμματα πάνω από την εθνική κάλπη, με τα κομματικά επιτελεία να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αύξησης της εισπύρωσης.
9: Ο στόχος, θεωρώ, της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
10: Δεν τις αφισβητώ. Κρατάω όμως επιφυλάξεις ως προς τις απαντήσεις, την περίοδο.
11: Είμαστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί. Είναι από τις λίγες δυνάμεις που μπορούν να παίξουν το ρόλο καταλήτη.
1: Ο πρώτος στόχος είναι ο επαναπατρισμός της μερίδας του Λέοντος από τη Βεξαμενή των Αναποφάσιστων.
0: Από το τέλος τώρα Αυγούστου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Το στοίχημα ωστόσο είναι οι εκπτώσεις να φτάσουν πραγματικά στο ράφι και κυρίως στο ποσό το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές στο ταμείο. Εκεί λοιπόν είναι η όλη διαδικασία και εκεί είναι το στοίχημα το οποίο έχουν να κερδίσουν. Οι μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά και πιέζει πολύ τις καταστάσεις, αλλά και βεβαίως και ο Πρωθυπουργός. Όλο αυτό λοιπόν

0: Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Χιλβατζόγλου.
1: Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς που θα συμμετάσχουν στη μείωση τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αρχής καταναλωτή, βασική αιτία που οδήγησε στο να δοθεί η παράταση είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
2: Πάρα πολύ θα βοηθήσει, μια μεγάλη ανακούφιση, και επειδή ο κόσμος είναι ψαγμένος πλέον μπαίνοντας στο κατόφλι ενός σούπερ μάρκετ, θα ξέρει ότι το τάδε συγκεκριμένο προϊόν θα το πάρει φτηνότερα.
1: Οι μειώσεις θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως τέλος του έτους.
3: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που για να επανέλθουμε στα προηγούμενα θετικά, ωραίες εποχές, θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γεμίζει, σε παντάδια θα είναι.
1: Στη λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το νοπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά αλλά και τα σχολικά προϊόντα. Υπάρχουν αυξήσεις σε αυτά?
4: Φουλ.
5: Φουλ.
1: Δηλαδή πόσο παραπάνω δίνετε το μήνα στο σούπερ μάρκετ?
5: Σίγουρα 200 ευρώ.
1: Το ζητούμενο για τους πολίτες είναι οι μειώσεις να αφορούν τα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά και να αποτυπωθούν τελικά στο ποσό που αφήνουν στο ταμείο. Σε ποια προϊόντα θα θέλετε να δείτε τις μειώσεις?
6: Σε όλα. Το λάιστον 30% κάτω.
1: Ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή του προϊόντος στις 27 Αυγούστου.
7: Καλό είναι να γίνονται μειώσεις, γιατί η ακρίβεια και με τις συντάξεις που παίρνουμε δεν βγαίνουμε.
1: Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να περάσουν στις κανονικές τιμές των ταχυκίνητων προϊόντων και όχι σε ακριβούς κωδικούς με προσωρινές προσφορές.
0: Το τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν οι μειώσεις τιμών από 5 έως και 20% όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και ακόμη και στα μέτρα για τον πετρελαιό κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος χθες από την ΕΡΤ.
8: Θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις.
0: Διευρύνεται τώρα σημαντικά, μένουμε στα ζητήματα της οικονομίας, η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο αλλά και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα άνοιξε χθες, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει πολύ καλή μελέτη, μας τα λέγει και την Κυριακή ο κ. Νικολακόπουλος. Θέλει πολύ μελέτη, θέλει άρτια γνώση των δεδομένων, πλήρη στοιχεία οικονομικά, να δώστε τα στον λογιστή σας και στον δικηγόρο, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαύλος.
9: Θετικό μέτρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ρυθμίσουν ακόμα και τα μικροχρέη τους.
10: Άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με στόχο την προσέλκυση για ρύθμιση μέχρι 1 εκατομμυρίου οφειλετών, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί λόγω των νέων χαμηλών ορίων συμμετοχής.
11: Τόσο από επιχειρηματίες και μερικοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα από 5.000 και πάνω θα ρυθμίσουν.
12: Με την διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλούν το χρέος τους σε έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες.
13: Ήδη έχουμε ενταχθεί σε μία, θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο.
10: Παρά τους βελτιωμένους όρους, οι επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι παραμένει ανοιχτό ζήτημα η δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων να απορρίπτουν ένα αίτημα που δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια από τον οφειλέτη.
14: Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για έναν δικηγόρο να εξηγήσει σε έναν πελάτη του ότι ενώ αξιοποίησε ένα εργαλείο ρύθμισης, δεν επετεύθη ωστόσο συμφωνία, γιατί κάποια εταιρεία διαχείρισης που εκπροσωπεί τον ξένο επενδυτή ή μια ελληνική τράπεζα έκρινε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η ρύθμιση για την ίδια.
15: Εγώ είναι, αλλά έχει τη δυνατότητα κάποιος να το πληρώσει. Σήμερα που είναι όλα λίγο
4: δύσκολα.
10: Την προσοχή εφιστούν επίσης οι λογιστές, καθώς η όλη διαδικασία του εξωδικαστικού κρύβει πολλά ψηλά γράμματα.
4: Μόνο επαγγελματίες που ασχολούνται εξειδικευμένα πρέπει να ασχολούνται με τον εξωδικαστικό. Δεν είναι δουλειά ούτε για να την κάνει ο κουμπάρος που ξέρει κομπιούτερ, ούτε καν οι λογιστές.
10: Αρκετοί πάντως ζητούν και άλλες βελτιώσεις.
15: Έστω και 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ να ήταν να μπορέσουν να κάνουν ρύθμιση έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
10: Η ρύθμιση έχει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής.
16: Hey, titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

έχουμε συγκεκριμένο λόγο. Αυτό είναι ο Bad Bunny. Ξέρετε γιατί τον βάλαμε? Διότι μπορεί να χρειαστούμε με αυτά, με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μπορεί να τον πιάσει κανείς η καρδιά του. Και αυτό το τραγούδι, για άκουσε το

Κουντό του Bad Bunny του 2022 εγκρίθηκε επίσημα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ως πρότυπο για να κάνει κανείς κάρπα. Στην κάρπα λοιπόν εκπαιδεύονται πλέον με αυτό το τραγούδι οι Αμερικανοί γιατροί, οι διασώστες. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία το συστήνει διότι... Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η Καρδιολογική Αμερικανική Εταιρεία συνιστά στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου να εξασκούνται στις θωρακικές συμπιέσεις με ένα τραγούδι που να έχει ρυθμό μεταξύ 100 και 120 BPM. Οι εκπαιδευτές μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν το Stayin' Alive. Για φέρετε το λίγο στο μυαλό σας και στο αυτί σας, τον Bee Gees, το οποίο είχε ρυθμό 104. Αυτό του Bad Bunny έχει πολύ περισσότερο, έχει 107. Οπότε λοιπόν, ό,τι καλύτερο για να μας κάνει κανείς κάποιος κάρπα, αχρίαστη να είναι.

0: Δεν ξέρω αν οι γιατροί επίσης στην Ιταλία είναι κάτι επίσης το οποίο διαβάζουμε τώρα από το Earth News. Πολύ μεγάλη ιατρική πράξη, διότι για πρώτη φορά στα χρονικά οι Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν παρακαλώ πάρα πολύ το κεντρικό τμήμα του αμφιλφιστροειδούς ενός ματιού, την οχρά κοιλίδα δηλαδή, χαρίζοντας ξανά όραση σε μία ασθενή που ήταν τυφλή επί 5 χρόνια, ανακοίνωσε ένα νοσοκομείο στο Τωρίνο. Η 67χρονη γυναίκα που ονομάζεται Έλενα είχε χάσει την όρασή της σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα όταν προκλήθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη στο οπτικό νεύρο του αριστερού ματιού, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται το φως από το μάτι στον εγκέφαλο, αν και οι δομές του οφθαλμού παρέμεναν άθικτες σύμφωνα με το νοσοκομείο. Η ιατρική βεβαίως προχωρά. Δεν ξέρω αν κάνανε το χειρουργείο με κλασική μουσική, όπως λένε κάνουν πολλοί γιατροί, ή με Bad Bunny ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ο Bad Bunny και αυτό το τραγούδι του 2022 εγκρίθηκε από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ως το καλύτερο για να κάνει κανείς κάποιος εκπαίδευση στην κάρπα. Έχουμε διαφημιστικό, αγαπητέ Παναγιώτη. Ωραία, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ μας. Πάμε λοιπόν συνέχεια το ρεπορτάζ και σε λίγο στις διαφημίσεις μας και στους κυριότερους τίτλους. Πάμε λοιπόν τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Θα πάμε, διότι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες πετοδίσεις από τον ΟΠΚΠ. Περισσότερο από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των μελών, των κατηγορούμενων μελών της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων, μετά από διερεύνηση που έγινε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποτυπώνουν μέρος της δράσης του κυκλώματος. Βλέπουμε σε γάμους και βαφτίσεις τα συγκεκριμένα άτομα κατηγορούμενους να προχωρούν σε άσκοπους πυροβολισμούς, επιδεικνύοντας βαρύ οπλισμό, πολεμικά όπλα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο από αυτά τα βίντεο. Αυτά λοιπόν τα όπλα στη συνέχεια τα πουλούσαν και έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον 52 αγοραπολισίες που συνδέονται με την αποκαλούμενη μαφία, καθώς επίσης και 350 αγοραπολισίες ναρκωτικών και στα άλλα οπτικά ντοκουμέντα επιδεικνύουν ακόμα και δεσμίδες με χρήματα από αυτές τις παράνομες διακινήσεις των ναρκωτικών ουσιών και τις πωλήσεις των όπλων, καθώς επίσης και σε σειρά από άλλες φωτογραφίες εντοπίζονται φυσίγγια και άλλα όπλα. Να τονίσουμε ότι η συνεχή οι έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό αυτών των ευρημάτων και αυτών των εικόνων που βλέπουμε ήταν οι ίδιες, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διασυνδέσεις ανάμεσα στα μέλη της μαφίας των Χανίων και τους κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια.

Με Μόμπι θα πάμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδη. Εγώ όμως πριν να σας υπενθυμίσω σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό αλλά και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατέσσεται μεταξύ των κορυφαίων 800 ενός και πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας αυτό μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο λοιπόν της Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy, cyprus δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Ομόνοιας. Η τροχιά έχει διακόψει τη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σατοβριάνδου από το ύψος της οδού Καρόλου και στην οδό Κουμουνδούρου από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και τις περιοχές κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μένουμε στην θεσμήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακίστηκε λοιπόν μετά την απολογία του στον ακριτή 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, εδώ 3 Σεπτεμβρίου. Στην απολογία του κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει για να τον δολοφονήσει. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή αλλά και παράνομη διαμονή στην χώρα. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Σχεδόν 3 ώρες έμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο 28χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος επιχείρησε να πείσει τον δικαστικό λειτουργό ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όλα όσα είχε ισχυριστεί και ενώπιον των αστυνομικών. Ότι δηλαδή υπήρξε διαπληκτισμός με το θύμα, στο οποίο κατάφερε ανελαίητα χτυπήματα.
2: Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλώς να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
1: Στον κατηγορούμενο, ο οποίος εμφανίστηκε στον ανακριτή με δεμένο το δεξί χέρι του λόγω των χτυπημάτων που κατάφερε στον ποινικολόγο, είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη διαμονή στη χώρα, αλλά και για κλοπή. Αδίκημα, ωστόσο, το οποίο μετατράπηκε σε ληστεία.
3: Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Η κλοπή, μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση, έγινε ληστεία.
1: Τον κατηγορούμενο φαίνεται να πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, οι εικόνες από τις κάμερες της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και δεύτερη δικογραφία για κατάκριση ανηλίκου σε ασέλγεια το 2024. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και για αυτή την υπόθεση, για την οποία επίσης κρίθηκε ότι πρέπει να προφυλακιστεί.
0: Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από εσάς, και εδώ μας το επιβεβαιώνει και η σύνταξή μας, ο Γιώργος Ψάλτης αλλά και η Μανάνια Πεσχαλίδη, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε λοιπόν, κανονικά διεξάγεται, δεν έχετε καμία άλλη παρεμβολή, καμία άλλη κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία σας. Τώρα, πάμε συνεχίζοντας τα ζητήματα του αστυνομικού ρεπορτάζ, στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδος. Εκεί θα πάμε τώρα. Πάμε στην... πού θες να πάμε, Γιώργο? Πάμε, Παναγιώτη, πάμε στα Τέμπη. Πάμε στα Τέμπη, διότι εκεί λοιπόν έχουμε τη νέα διαδικασία και έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δίκη. Και χθες πολλά συνέβησαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τη Ματένα Πολυχρόνη.
4: Συνηγόροι των κατηγορουμένων στη δίκη των Τεμπών επέμειναν στα αιτήματά τους για αναβολή και αναστολή της διαδικασίας, καθώς και στην ένστασή τους για ακυρότητα του παραπεμπτικού εγγράφου. Η εισαγγελέας της έδρας έχει προτείνει την απόρριψη των συγκεκριμένων αιτημάτων, ενώ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου που αφορά τον σταθμάρχη.
5: Σε νέο αίτημα που έθεσε συνήγορος κατηγορουμένης, η εισαγγελέας της έδρας για ακόμη μια φορά επέμεινε στην ουσία ότι ένα τέτοιο αίτημα παραμένει αβάσιμο.
6: Εμείς από την πλευρά μας συντασσόμαστε με την πρόταση της εισαγγελέως, που θεωρούμε ότι μας καλύπτει, καθώς η πλειονότητα των αιτημάτων τα οποία τέθηκαν είναι αβάσιμα και έχουν ως σκοπό να προσπαθήσουν να καθυστερήσουν ή τέλος πάντων να εκτροχιάσουν αυτή τη διαδικασία.
4: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η Σύμβαση 717. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι συνδέεται με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η εισαγγελέας τόνισε ότι πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις, καθώς εκεί εξετάζονται οικονομικά αντικείμετα, ενώ εδώ ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα.
7: Η εισαγγελική πρόταση είναι τεκμηριωμένη. Δεν αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και ταυτόχρονα δεν αποδυναμώνει και το κατηγορητήριο που αναμένουμε με πολλή αγωνία, όπως μας δήλωσε η αξιότιμη κυρία εισαγγελέας, αύριο να ξεκινήσει την ανάγνωσή του.
4: Αύριο ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έδρα αναμένεται να αποφασίσει επί των αιτημάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου με την εξέταση των μαρτύρων.
0: Στη σύλληψη τώρα του περιβόητου του Έντικ, εδώ πάμε, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδος και ηθικός αυτοργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Είχε προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας αυτός, να μην θέλει στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το ρεπορτάζ.
8: Μετά από περίπου ένα μήνα, η ελληνική αστυνομία έλαβε απάντηση στο αίτημα που είχε υποβάλει στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία φέρεται ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία για την σύλληψη των δύο κακοποιών στο Ντουμπάι με βάση τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από το Ντουμπάι, ως φερόμενο εντολέα εκτέλεσης ηγετικών μελών της Greek Mafia, και τον πρωτοπαλή καρό του, τον 43χρονο αποκαλούμενο Λεωνίδα, για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Καυτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Να τονίσουμε ότι έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για την έκδοση των δύο κακοποιών στην Ελλάδα, όμως όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχαν ξανασυλληφθεί τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και παρά τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν είχε επιτευχθεί η έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αξίζει τώρα να σημειωθεί ότι στις αρχές Ιουλίου είχε φτάσει στην ελληνική αστυνομία έτοιμα από τις ρωσικές αρχές, με το οποίο ζητούσαν πληροφόρηση σε περίπτωση σύλληψης του Έντικ, καθώς ανέφεραν ότι είναι στόχος εκτέλεσης συμβολέων θανάτου σε διάφορες χώρες και αποτελεί Ρώσο υπήκο. Θέλαν λοιπόν ενημέρωση οι ρωσικές αρχές σε περίπτωση σύλληψης.

0: Καλημέρα, Αντώνη. Καλό πρωινό. Αντώνης Βαλακουτής, να σε καλά. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μας, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Πάντοτε εδώ σταθερές. Ο Στέφανος από το Γιάρακα επίσης. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και για πάμε λίγο στα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί και οι Γάλλοι. Διότι 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στην Γαλλία, χώρα χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 805.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσπαθήσουμε και να προστατεύσουμε, να προσαρμοστούμε επίσης στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Πάντως για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, κάτι το οποίο θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την δράση των πυροσβεστών. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες δήλωσε ότι αναμένεται και αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους και σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη σε καιρό ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Μας περιμένουν δύσκολες ώρες, περίπλοκες ώρες. Θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας σε λίγες ώρες για τις επόμενες ημέρες. Η μετεωρολογική υπηρεσία θα ανακοινώσει νέο κύμα καύσωνα σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο. Γι' αυτό προτρέπω όλους τους πολίτες σε όλη τη χώρα να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή και πρόληψη.
1: Comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
0: Και στη Σκωτία τώρα, εδώ και 12 μέρες, φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands της Σκωτίας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Κέρνγκορμς έχει κάψει δάσους με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά.

0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει δραστικά την ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική και στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για την πολιτική που ακολουθούσε απέναντι στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν αντιμετωπίζεται με πολιτική κατευνασμού ή οικονομικά ανταλλάγματα. Η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρουν, ένας τέτοιος αποκλεισμός χαρακτηρίζεται παράνομος και συνιστά περαιτέρω όξυνση της έντασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα μίλησε και για την Τουρκία και είπε ότι υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν θα μου επαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτή η χώρα ήταν ένα σπουδαίο σύμμαχός τους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ως φίλο. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κανείς δεν μου επαγορεύει, όπως είπαμε, τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Παράλληλα, δήλωσε θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν εάν η ρωσική δορυφόρη βοηθούν την Τεχεράνη σε επιθέσεις στην Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Τώρα στις ΗΠΑ και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στις κινήσεις και βεβαίως και στην αντίθεση, όπως είπαμε, και του Ισραήλ για την πώληση και για τη διαδικασία των F-35 στην Τουρκία. Επτά άνθρωποι τώρα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επλεγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως αναγκαίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, σε ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, ουκρανικό μη επανδρωμένο αέριο σύστημα έπλεξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε τώρα στο Deutsche Welle, διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει αλλάξει τον ηγέτη του, τον αρχηγό του στρατού, ο νέος αρχηγός λοιπόν του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Ουκρανίας, άλλαξε των όπλων δυνάμεων. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του Deutsche Welle.
1: Όταν δύο συνεργάτες σου διαφωνούν, είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις τη μία πλευρά, δήλωνε πριν από μερικές ημέρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αφορμή η ανοιχτή διαφωνία του Υπουργού του Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο πρώτος, 35 και εξαιρετικά δημοφιλής, θεωρείται πνευματικός πατέρας του πολέμου των drones που έφερε αισιοδοξία και επιτυχίες σε Ουκρανία και συμμάχους. Ο άλλος, 60 και κλασικός στρατιωτικός της παλιάς σχολής, πίστευε στη δύναμη της ισχύος, στο έδαφος. Η διαφωνία τους κατέληξε δημόσια και ο Ζελένσκι πράγματι διάλεξε πλευρά. Αυτή του Σίρσκι, αποκαθιλώνοντας τον υπουργό του. Αποδείχτηκε μια όχι και τόσο σοφή επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κατέβασε Ουκρανούς στους δρόμους. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέκυψε σε αυτή την πίεση του δρόμου και αποφάσισε τελικά να αντικαταστήσει και τον Σίρσκι με έναν πολύ νεότερό του και επίσης δημοφιλή στρατιωτικό. Τον 43χρονο Μιχαήλο Νταπάτρη, γνωστό και ως ήρωα της Μαριούπολης λόγω της στάσης του στη σύγκρουση του 2014 και ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στο πνεύμα του Φεντόροφ. Για πολλούς ο Ζελένσκι προσπάθησε να διορθώσει το πρώτο λάθος με ένα δεύτερο, δείχνοντας σαν αποφάσιστος και μάλλον αποπροσανατολισμένος σε μια φάση που η εικόνα που προσπαθούσε να μεταδώσει ήταν αυτή των επιτυχιών στο μέτωπο. Αλλά αν είσαι ικανοποιημένος με την εξέλιξη στο μέτωπο, δεν διώχνεις και τον υπουργό και τον αρχιστρατηγό σου, λέει η κοινή λογική. Αντιθέτως, με τις δύο επιλογές του, ο Ουκρανός πολιτικός έδειξε να μην ξέρει τι ακριβώς θέλει. Τώρα, σε μια προσπάθεια να μειώσει την αρνητική εικόνα, μιλά για ριζική ανασυγκρότηση και αλλαγή της σχέσης Υπουργείου Στρατιωτικού Επιτελείου. Και στις δυτικές πρωτεύουσες, πρωτίστως στο Βερολίνο, βασικό υποστηρικτή του Ουκρανικού αγώνα, κυριαρχεί μάλλον αμηχανία και η ελπίδα η κρίση να ξεχαστεί γρήγορα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι προβληματίζει με επιλογές προσώπων. Όμως εδώ δεν πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά για την επιλογή της στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει απέναντι στη Μόσχα, καθώς πολλοί έλπιζαν ότι αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να είναι το τελευταίο του πολέμου. Η στήριξη που απαρέγκλιτα και χωρίς υποσημειώσεις δηλώνουν συχνά οι Ευρωπαίοι ότι συνεχίζουν να δίνουν στον πρόεδρο της Ουκρανίας, αντί να τον κάνει να αισθάνεται πιο σίγουρος, τον παρασύρει συχνά να σπάει γυαλιά, χωρίς λόγο. Μετά από 4,5 χρόνια πολέμου, με όλους τους πρωταγωνιστές αλλά και τους υποστηρικτές και ακόμα και τους απλούς παρατηρητές εξουθενωμένους, αυτό κάποια στιγμή θα μπορούσε να αποδειχτεί καταστροφικό, όχι μόνο για τον Ζελένσκι, αλλά δυστυχώς και για τη χώρα του. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: είμαστε. Καλημέρες, καλό καλό πρωινό και να περάσουμε έτσι σε διαφορετικό περιβάλλον, διότι σε έναν κόσμο πραγματικά που αλλάζει, οι σπουδές νομικής χρειάζονται ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, ευρωπαϊκή αντίληψη και διεθνή προοπτική. Η νομική λοιπόν σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο με ακαδημαϊκούς που παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σε σημαντικά συνέδρια στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Αυτή λοιπόν η εξωστρέφεια αντανακλάται και στις σπουδές. Οι φοιτητές λοιπόν σπουδάζουν ελληνικό δίκαιο σε ένα σύγχρονο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον με έμπειρο διδακτικό προσωπικό, ολοκληρωμένη φοιτητική υποστήριξη και προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε, να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ό,τι σας ενδιαφέρει. euc.ac.cy, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν σας τα προσφέρει. Δείτε, μπείτε και βεβαίως εξερευνήστε. Μένουμε στα διεθνή ρεπορτάζ, κάτι το οποίο αντανακλάται και κάτι το οποίο το βλέπουμε και εδώ. Το πόσο δύσκολο είναι και το πόσο ακριβά είναι πλέον και τα ενίκια γενικότερα, τόσο για μια οικογένεια αλλά και επίσης και τα φοιτητικά. Πόσο δύσκολο είναι η φοιτητική στέγη, πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος ένα σπίτι, μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, οτιδήποτε άλλο, κάποιος μόνος του επίσης να βρει. Τι συμβαίνει όμως στην Γερμανία, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται στην ατομομηχανία της Ευρώπης, στην οικονομική δύναμη. Πάλε ποτέ. Όλα αυτά βεβαίως έχει και την αξία και τη σημασία. Ρεπορτάζ από το Deutsche Welle.
1: Τα ενίκια στη Γερμανία έχουν γίνει απλησίαστα για πολλούς και κυρίως για τους φοιτητές. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, οι φοιτητές στη Γερμανία που δεν μένουν πλέον με τους γονείς τους ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 54% του εισοδήματός τους για στέγη. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού δεν ξεπερνά το 24%. Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της οικονομικής διαχείρισης, όταν κάποιος αναγκάζεται να ξοδεύει για ενίκιο πάνω από το 1/3 του καθαρού εισοδήματός του, τότε υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον απαιτείται σοβαρή οικονομία στα υπόλοιπα έξοδα. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν ένας φοιτητής αποφασίζει να μείνει μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση διαθέτει το 56% του εισοδήματός του για στέγη. Το ποσοστό μειώνεται στο 49% όταν αποφασίζει να συγκατοικήσει. Κάτι είναι κι αυτό. Πάντως, κατά μέσο όρο, το μηνιαίο φοιτητικό εισόδημα στη Γερμανία δεν ξεπερνά τα 963 ευρώ. Σε αντίθεση με το παλαιότερο ίσως στερεότυπο που ήθελε τους φοιτητές να γλεντοκοπούν με χρήματα που τους στέλνουν οι γονείς τους, η στατιστική μας λέει ότι σήμερα το 45% του φοιτητικού εισοδήματος στη Γερμανία προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, πολλοί φοιτητές είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους προκειμένου να βγάλουν τα έξοδά τους. Μόλις το 29% του φοιτητικού εισοδήματος αποδίδεται στην οικονομική στήριξη που εξασφαλίζουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς. Ένα ποσοστό 14% προέρχεται από κρατικές υποτροφίες, τις γνωστές BAföG, οι οποίες χορηγούνται όχι με κριτήρια βαθμολογικών επιδόσεων, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια. Την υποτροφή αυτή λαμβάνουν σήμερα περίπου 613.000 νέοι και νέες που σπουδάζουν ή κατέχουν μια θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων 30 ετών, ίσως γιατί το ποσό της υποτροφίας θεωρείται πλέον εξαιρετικά χαμηλό. Προημερών πάντως, οι συγκυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν να αυξήσουν το ποσό της υποτροφίας από το καλοκαίρι του 2027.

0: αυτά με τον Παπαζό και το ατελιέ του. Ολοκληρώνουμε το δύο ώρα μας. Εδώ ο Πολυλογάς, ήδη το λαγούμι ξεκίνησε. Θα φτιάχνει εδώ η Λία.
1: Έχει ακόμα δρόμο, δεν τελείωσε.
0: Και τρεις ώρες. Καλά, δεν τελειώσαμε. Προφανώς. Η Μεράνια θα έρθει με το αναλυτικό μαγκαζίνο των 7, 7 και 4, 7 και 16 και 17. Ο Γιώργος Φάλτης στον αέρα μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε, 10 ώρα θα μάθει και την θερμοκρασία από τη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο που θα είναι εδώ 10 με 12. 12 ο Δημήτρης Τούμπος μόνος του, το έτερο νήμιση λείπει διακοπές. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε αιτήσια... Star FM 93.
4: Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Λόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό, την κρισιμότητα της κατάστασης, υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και στη Σκωτία εδώ και 12 ημέρες, φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε οκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και τις περιοχές κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Ταυτόχρονα, ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι επίθεσε κοίτασμα φυσικού αερίου στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πόλη των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Για δύσκολη φωτιά λόγω της φύσης των υλικών έκανε λόγο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός.
3: Μια ωραία εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης η οποία συνέβη στον χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα τόπο ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλησης στον χώρο του εργοστασίου. Έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας, ο οποίος να πληροφορήσει ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής.
2: Για τη φωνική έκρηξη μίλησε και ο αναπληρωτής δήμαρχος Κορινθίων Χριστός Μελέτης. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατή ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος. Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Φυσικά σήκωσε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια φλόγα σε ένα εργοστάσιο οξοποιίας που είναι εδώ, παρασκευάζει ξύδι. Το οποίο μέσα σε αυτό, να ξέρετε, το περιεχόμενό του έχει και 15% ενόπλημα και αυτό δημιούργησε και το πρόβλημα.
2: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παρανόμως τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 εγωπρόβατα. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε εγωπρόβατα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανιών, που απολογούνταν μέχρι αργά χθες το βράδυ. Ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλώσα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως ανέφερε, όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. 9 στις 10 φωτιές προκαλούνται από τον άνθρωπο και οφείλονται σε απροσεξία, πρόσθεσε. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις χθες με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται.
5: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Ανάλλα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς την ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
2: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
6: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
2: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, αφήσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη, δεν αποκλείεται να απαιτηθεί παράταση αντίστοιχων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
7: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
2: Υποχωρούν εντωμεταξύ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent κινείται στα 87 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Η συνάντηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ, η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην επίθεση κατά του Ιράν, δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην ατζέντα υπάρχει και το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Ο Τραμπ προτίθηκε χθες σχετικά και είπε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν σε όποιον θέλουν. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δηλώσε χαρακτηριστικό Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έχει νευρέως γνωστό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το βίντεο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δολοφονική επίθεση εναντίον της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υλικό το οποίο αποδίδεται στο Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Τασνίμ περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, πιθανά σενάρια επιθέσεων αλλά και απειλητικές αναφορές για το γιο της Μπαρόν Τραμπ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των σύνορων, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, το ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας ακόμη δύο. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυθουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την δύο ώρα οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου αν συλληφθεί ο άνδρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως όσπος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόηση με τον Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
2: Ως όσπος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόηση με τον Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται.

0: και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βολφσμπουργκ για την απόκτηση του κράτη μέσου έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορντέκα. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαίο του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με το γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
5: Sky 100,3.

0: Το τραγούδι δεν μπήκε επίτηδες, μπήκε μάλλον μπήκε επίτηδες, δεν μπήκε τυχαία, σωστότερα, καλημέρα σας, διότι ξέρετε την ιστορία, λέει, εντοπίσαν έναν οδηγό, λέει, τραμ, ο οποίος ήταν, λέει, με το τσιγάρο στο χέρι και χωρίς παπούτσια. Τώρα με τα κινητά λάθος κίνηση, τον κράτσανε, το ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα, τον εντοπίσανε και υπήρξαν, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, τα δέοντα από την υπηρεσία. Μα είναι δυνατόν. Με τσιγάρο και με, πώς το λένε, και χωρίς παπούτσια και με σηκωμένα τα πόδια. Όση ζέστη και να κάνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, είπαμε. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Έτσι δεν είναι, τι λέτε κι εσείς. Πώς το βλέπετε δηλαδή το πράγμα. Είναι σαν να πας στη δουλειά τέλος πάντων και να πας με τη σχετική χαλαρότητα που μπορεί να έχεις, εφόσον έχεις επαφή και με τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά, Sky 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα που είναι Τρίτη, είναι 28η ημέρα του Ιουλίου και τον τρώμε και αυτόν. Σήμερα είναι του Ακάκη, ο Ακάκη. Μην ξεχνάς τα μακαρόνια, όχι, είναι διαφήμιση, μην το πω. Λοιπόν, αλλά λέω, ρε παιδί μου, άμα είναι καλή διαφήμιση, ε. Είναι Ακάκιος Ακακία, Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντίνα, διότι είναι της Οσίας Ειρήνης, ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου, από ό,τι βλέπω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του από τις 6:25 και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9:21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και πριν από κάνα 20 λεπτό επέστρεψε το περίφημο αεροσκάφος που σας είπα, που έκανε μια δοκιμαστική πτήση από την Τουλούζη στο Σίδνεϊ. Επέστρεψε, λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, 19 ώρες πτήση. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 19 ώρες. Για να ξεκινήσουν, λέει, πτήσεις οι οποίες θα γίνονται. Το μεταξύ, κάπου διάβαζα έτσι ένα αφιέρωμα που λέει ότι έρχονται καινούργια αεροσκάφη, καινούργιοι κινητήρες κλπ. Που θα κάνουν το Λονδίνο Νέα Υόρκη σε κάνα τρίωρο, λέει. 2,5-3 παρά. Θυμάστε τα άλλα, τα Concorde που είχαμε, αλλά για τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους λόγους αποσύρθηκαν. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Είμαστε εδώ και να κάνουμε παρέα. Έχουμε πολλούς καλεσμένους για τη σημερινή ημέρα και πολλά θέματα, η αλήθεια είναι, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα συζητήσουμε. Λέω να ξεκινήσω με μια καλή είδηση, γιατί μου κάνετε και παράπονα και ορθώς κατά την άποψή μου. Α, σωστά. Πριν να πω λίγο για τα της κίνησης, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης και είμαι Κολιομιχάλης τώρα, ξέρετε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, εντάξει, το λιμάνι του Πειραιά, τα κλασικά. Πρωί-πρωί έχουν πάει συνάδελφοι εκεί, τραβάνε. Πώς το λένε, δηλώσεις από τους χαρούμενους που φεύγουν για διακοπές και καλά κάνουν. Άρα πέριξ του λιμένος, λόγω της αναχώρησης των πλοίων, έχει κίνηση, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εκεί το δαχτυλίδι του λιμανιού του Πειραιά έχει καταγραφεί, από ό,τι βλέπω, και ένα ψηλό τροχαίο εκεί. Αναφορικά με το ποτάμι, καλά είναι τα πράγματα, δόξα το μεγάλο δύναμο. Στην κάθοδο βλέπω λίγο κινησούλα, εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι ή όχι. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα και επανέρχεται μια ανάσχεση της κυκλοφορίας στο ύψος περίπου της Λένορμαν. Αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, όχι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τα πράγματα είναι πολύ καλά στη λεωφόρο Αθηνών. Εξαιρετικά θα έλεγα. Άρα έχετε φύγει. Μπράβο σας, παιδιά. Σας ζηλεύουμε, να ξέρετε. Η παραλιακή τη βλέπω γενικά καλά. Η Κηφισίας δεν έχει τίποτα. Ούτε η άνοδος ούτε η κάθοδος επί της ουσίας. Είχε κάποια έργα εκεί στο President την ώρα που ερχόμουν εγώ. Νομίζω ότι θα τα έχουν ανοίξει τώρα. Κάτι σκάβανε εκεί πέρα, κάτι περνάγανε, κάτι αγωγούς, κάτι δίκτυα, κάτι οπτικές ίνες. Ελπίζω να τα έχουν κλείσει, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας είναι μία, κυρίες και κύριοι, και έρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου χθες ανακοίνωσε προσωρινά στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παναγιώτη. Λοιπόν, μετά από χρόνια έχουμε αύξηση 57 γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Και τα προηγούμενα χρόνια, λέει, πάλι ήμασταν αρνητικοί. Έτσι, 57 περισσότεροι, εκ των οποίων, να ξέρετε, από συνολικά σχεδόν 16.000 μωρά που γεννήθηκαν, 8.200 αγόρια, χοντρικά σας τα λέω, 7.800 κορίτσια. Εντάξει, αυτό κάτι λέει, ρε παιδί μου. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να πάω στα άλλα τα αρνητικά, για να δω και τις περιοχές. Είχε πολύ ενδιαφέρον και οι περιοχές, να ξέρετε. Λοιπόν, πω πω κορίτσια, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ναι, όχι κορίτσια, που έχει πολλά κορίτσια, κορίτσια στη Θεσσαλία, παιδιά, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο Και στο νότιο Αιγαίο βλέπω κορίτσια. Περισσότερα κορίτσια από τα αγόρια. Έχει όμως πολύ έτσι αισιόδοξο μήνυμα αυτό και το κρατάμε γιατί μακάρι. Εν τω μεταξύ έβλεπα και κάποια στοιχεία σχετικά με τα με νέα δεδομένα που ήρθαν με νομοθετική ρύθμιση γύρω από τα ζητήματα της μητρότητας. Θα τα πούμε μέσα στην πορεία της εκπομπής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 10. Αυτό θα γίνει όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, διευρύνεται λοιπόν η προστασία της μητρότητας. Προσαρμογή της χορήγησης ειδικής άδειας μητρότητας, λέει, για θετές μητέρες. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σε μητέρες που έλαβαν την άδεια μητρότητας ως ανάδοχες, αλλά στη συνέχεια λέει υιοθέτησαν το παιδί. Ειδική παροχή χορηγείται, λέει, σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης υπό την προϋπόθεση ότι η εργαζόμενη μάνα δεν παρέχει εργασία το ωράριο για το οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια. Και μια σειρά ακόμα μέτρων τα οποία παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας για τις μανούλες, για τις νέες μανούλες. Μακάρι, μακάρι παιδιά, γιατί το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο θέμα και πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά και ρημώνει ο τόπος και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Άρα λοιπόν η πρώτη καλή είδηση είναι ότι αυξηθήκαμε κατά 57 γεννήσεις. Τώρα που λέω και οι γεννήσεις, αργότερα στην πορεία της εκπομπής θα κουβεντιάσουμε με τους εκπροσώπους των πολυτέκνων. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι είδα στον κυριακάτικο τύπο καταχώρηση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας για μια σειρά, λέει, δίκαιων ετοιμάτων από την πλευρά των πολυτέκνων εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μουρμουρίζουν οι πολυτέκνοι. Θα τα πούμε αναλυτικά. Από την άλλη μεριά, βεβαίως οι ειδήσεις που κυκλοφορούν και τις ξέρετε και τις ξέρουμε και θα πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω, δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξος εδώ που τα λέμε. Και αναφέρομαι, ας πούμε, δεν μιλάω μόνο για τις πυρκαγιές εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία, ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων και στη Σκωτία τώρα. Φωτιά στη Σκωτία καίγεται, λέει, τα Highlands. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι ο πλανήτης. Και όταν μιλάω ότι είναι ιστορικές οι συνθήκες τις οποίες περνάμε, αυτό είναι κυριολεκτικό. Τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Ενδεχομένως να μην το συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αλλά το γεγονός ότι ο πλανήτης εκπέμπει αυτό το περίφημο SOS είναι δεδομένο. Σας έλεγα για το γεγονός ότι εδώ στα Βαλκάνια, λέει, στερεύουν ποτάμια, ποτάμια τα οποία ουσιαστικά ήταν δρόμοι για την κεντρική Ευρώπη. Φωτιές, σας έλεγα για καταστροφές εκεί στην Ισλανδία, όχι ναι, στην Ισλανδία, από παγόβουνα τα οποία διαλύονται από τη ζέστη. Και επειδή μιλάω για τη ζέστη, η Δυτική Μεσόγειος, λέει, βράζει νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στη θάλασσα. Στις 23 Ιουλίου η μέση θερμοκρασία, λέει, στην επιφάνεια της θάλασσας στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου 28,2 βαθμούς Κελσίου, νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας. Ενώ στα ρηχά νερά ανοιχτά της Τινησίας ο υδράργυρος, κυρίες και κύριοι, τοπικά εκτοξεύεται, λέει, πάνω από τους 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη θάλασσα, ξαναλέω, βράζει το νερό. Τροπική θάλασσα. Από την αρχή του χρόνου η θερμοκρασία, λέει, της θάλασσας βρέθηκε πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 91-20 για 202 μέρες και κάτω από αυτόν τον μέσο όρο μόλις, λέει, 3 μέρες. Το 2026, που κλείνουμε τον 7ο μήνα, έχουν ήδη καταγραφεί 34 ημερήσια ρεκόρ ζέστης και κανένα ρεκόρ ψύχους. Εμείς εδώ στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά προφανώς το λίγο καλύτερα δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Γενικότερα δεν είμαστε και στα πάρα πολύ καλύτερα. Πρέπει να πω. Βέβαια, η επικαιρότητα κυριαρχείται από το περιστατικό που είχαμε στα εξαμήλια Κορινθίας χθες το μεσημέρι, εκεί γύρω στη 1:30, όπου μία έκρηξη που ακούστηκε, λέει, σε μία απόσταση 15 χιλιόμετρων πέριξ του συσκευαστηρίου ξυδιού στα εξαμήλια, είχε ως αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος 67 ετών να χάσει τη ζωή του. Έχουμε ήδη τρεις συλλήψεις: τον ιδιοκτήτη 47χρονο, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, και αυτό 46 ετών. Όμως, επειδή ρώτησα κάποια πράγματα και διαπιστώθηκαν και κάποια ζητήματα εκεί, πάλι υπήρχαν κενά σε μια επιχείρηση που έχει έφλεκτα υλικά και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και εκεί κάνανε εργασίες, λέει, αν καταλαβαίνω καλά, οξυγονοσυγκόλησης. Κάπου υπήρξε διαρροή, κάπου κάτι άλλο έγινε, με αποτέλεσμα ένας ακόμη εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του. Και εδώ αρχίζουν τα γνωστά και μη εξαιρετέα ερωτήματα. Θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί αυτό το δυστύχημα? Άνθρωποι του χώρου της ασφάλειας εργασίας λένε προφανώς ναι, αρκεί να υπήρχε εκείνη η μέρημνα που έπρεπε να υπήρχε. Σε μια επιχείρηση που γενικά μαθαίνω...
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξεδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλών βρίσκεται και το θέμα της πόλης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα. Στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες έγιναν στην Κίνα πριν από περίπου μία ώρα, με μια διαφορά περίπου 15 λεπτών η μία από την άλλη, 5,8 και οι δύο αυτές ισχυρές σεισμικές δονήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Ισχυρή σεισμή, 5,8 ξαναλέω. Για να δούμε τι θα βγάλει τώρα αυτή η ιστορία. Άλλο θέμα που θέλω να κρατήσουμε από την επικαιρότητα βεβαίως είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επίσκεψη του γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, έφτασε χθες το βράδυ στην Κύπρο από το Λίβανο, από τη Συρία μάλλον, όχι από το Λίβανο από ό,τι μαθαίνω. Και θα έχει σήμερα συναντήσεις κατά μόνας με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τον επικεφαλής του Τουρκοκυπριακού, των κατεχομένων για να το πω σωστότερα. Και το βράδυ θα έχουν δείπνο και οι τρεις μαζί και θα γίνουν και δηλώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, την αυριανή μέρα από τον Γενικό Γραμματέα. Κύριος Γκουτέρες, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, κάνει μια προσπάθεια. Βεβαίως υπάρχουν δύο διαφορετικές, τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος. Άλλη θεώρηση έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και άλλη θεώρηση έχουν τα κατεχόμενα υπό την εποπτεία, την πλήρη εποπτεία της Άγκυρας. Στην παρούσα φάση αυτό λέει που έχει ενδιαφέρον σύμφωνα με τις διαρροές είναι να υπάρξουν κάποια κίνητρα τα οποία, προσέξτε, να επιτρέψουν εντός αγωγικών να επαναχωρήσει, λέει η τουρκική πλευρά, σε αυτό που λέει μονίμως περί ανεξάρτητων δύο κρατών και δημιουργώντας ουσιαστικά ενδεχομένως κάποια αντίβαρα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που κάνει, λέει, η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πεις πως συνδυάζονται τα δύο πράγματα. Προφανώς και συνδυάζονται, γιατί εκεί υπάρχει και η λογική της Άγκυρας ότι όλα πρέπει να μπουν πάνω στη ζυγαριά προς όφελος της Τουρκίας. Για να δούμε. Δεν υπάρχει αισιοδοξία μεγάλη. Εγώ αυτό κατάλαβα από συνομιλίες που έκανα με κάποιους ανθρώπους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέω, το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισκέπτεται την Κύπρο στην προσπάθεια κάτι να γίνει, είναι αυτό που λέμε ενδεχομένως συγκρατημένη αισιοδοξία. Ενδεχομένως. Τώρα, από την άλλη μεριά, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στην Αυστρία και συνομίλησε εκεί με τον καγκελάριο, τον κύριο Κρίστιαν Στόκερ, στο Σάλτσμπουργκ, παρακαλώ πάρα πολύ. Δύο πράγματα κουβέντιασαν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες με πολύ ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές. Το ένα είναι το ζήτημα το ενεργειακό, του κόστους. Εκεί ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα αναφορικά με το πόσο, πώς θα το πω τώρα, γυμνή είναι η Ευρώπη όταν υπάρχει κρίση η οποία επηρεάζει τις διεθνείς τιμές και τις πρόχνει προς τα πάνω. Και το άλλο θέμα είναι το μεταναστευτικό. Στο μεταναστευτικό που υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά, την Πέμπτη θα έχουμε στην παρέα μας και θα κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό τον αρμόδιο. Όσον αφορά των καυσίμων, η είδηση που κυριαρχεί σήμερα είναι ότι φρέναρε, λέει, η κατανάλωση καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Μάλιστα, τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ουσιαστικό. Γιατί, λοιπόν, αφού υπάρχουν, και το λένε οι βενζινοπόλες, το φωνάζουν οι πρατηριούχοι, ότι, ρε παιδί μου, είναι ακριβά τα καύσιμα, δεν αγοράζει ο κόσμος. Πηγαίνει σε πεπερασμένες ποσότητες. Γιατί, λοιπόν, δεν κάνουμε την κίνηση για ένα μήνα, όχι πολύ, να ρίξουμε κατά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή, τέλος πάντων, το ΦΠΑ που υπάρχει στα καύσιμα, μπας και αναθερμανθεί η σχέση αυτή. Η σχέση, εννοώ, της μεγαλύτερης αγοράς ποσότητας καυσίμων. Εκεί θέλω να καταλήξω. Διότι τα 211 εκατομμύρια ευρώ που είναι μειωμένα δημιουργούν μια τρύπα. Έτσι δεν είναι, δεν είναι κατανοητό. Θυμίζω ότι ανακοινώθηκε την Κυριακή έκπτωση 10 λεπτών οριζόντια στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, δηλαδή από το Σάββατο πρώτο του μηνός, εντάξει, όχι από το Σάββατο, από τη Δευτέρα, από την Τρίτη, ανάλογα με το πότε θα πάρουν καύσιμα τα πρατήρια, θα έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Που έχω ξαναπεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα του πληθωρισμού. Και άκουσα χθες και τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, ο οποίος ξεκαθάρισε και είπε ότι αν έχουμε ψηλές τιμές καυσίμων, να ξέρετε ότι θα έχουμε και πληθωρισμό. Ευτυχώς, η τιμή του Brent είναι στα 87,2,3. Έχει μια υποχώρηση από το πρωί στην Ανατολή κατά περίπου 0,8%. Χθες είχαμε πάνω από 6% πτώση. Γιατί υπήρξε η απόφαση των Αμερικανών και προφανώς λόγω των δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε πάλι διαβουλεύσεις, άντε πάλι υπογραφή νέο memorandum, άντε πάλι ξέρω εγώ μήπως δεν τα βρουν κλπ. Οι Ιρανοί, βλέπω αναρτήσεις που κάνουν αξιωματούχοι στα κοινωνικά δίκτυα, πολύ επιθετικούς τους διαβάζω, θα μου πεις μπορεί να είναι και προπαγάνδα ψάλτη αυτό, δεν αμφιβάλλω. Έχουμε μπλέξει λίγο. Να ξέρετε, μου λέγει ένας παράγοντας αγοράς, θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό με καλεσμένο, το κόστος του εξαμήνου αυτού, του κρίσιμου εξαμήνου που προέκυψε μετά τις 28 Φεβρουαρίου που είχαμε την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, για τη χώρα οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Για την Ευρώπη είναι πολλά περισσότερα, προφανώς, ε! Πολλά περισσότερα. Κάπου έβλεπα χθες το γεγονός ότι οι άλλοι μπλοκαριστοί και η, πώς το λένε, και η Ερυθρά Θάλασσα, το κόστος για τη μεταφορά των καυσίμων, αν μπορούν και βγαίνουν, που φαίνεται ότι μια μικρή κίνηση υπάρχει ακόμα στα στενά του Ορμούς, που πρέπει να γίνει, λέει, κάτω από τη Νότια Αφρική, θα επιβαρύνει κατά 4 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή την τιμή που βλέπετε τώρα, ξέρω εγώ, και που συμφωνείτε και λοιπά, 87, θα είναι 91 δολάρια. Θα μου πεις, αυτό σε μάνα να ψάλτη? Ενδεχομένως όχι, αλλά θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα βγήκε ο κύριος Θεσμάτογλου, πολύ ωραία, μια χαρά μας κολλάει, οπότε πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον πρώην πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων, τον Γιώργο Ασμάτογλου της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
1: Κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι μετακινήσε τώρα, αλλά σας φέρνω τα πάνω κάτω.
1: Όχι,
0: τι να
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, μια χαρά είμαστε.
0: Να σας πω, πόσο, 87.
1: 84,5 αυτή τη στιγμή κινείται.
0: Ναι, 84, ναι.
1: Με ένα δίκτυο καθοδικό, δεν ξέρω, θα δούμε που θα φτάσει, που θα κλείσει πάλι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αλλά και χτες σε αυτά τα επίπεδα κινείται. Άρα λοιπόν είναι μια σταθερότητα στις δύο μέρες αυτής της διεθνής τιμής του αργού
0: πετρελαίου. Θα προλάβουμε τις τιμές με το κατοστάρικο ή με το 84.
1: Τις τιμές θα τις προλάβουμε με το 84,5, αυτό με το 85.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό γιατί θα δούμε το δεκάλεπτο, έτσι, στο πετρέλαιο.
0: Καλά, θα το δούμε την Παρασκευή, το Σάββατο.
1: Ναι, ναι, αν πάει όμως έτσι σταθερά, γιατί οι προβλέψεις είναι σήμερα, ας πούμε, έχουμε μηδενική ούτε αύξηση ούτε μείωση στις βενζίνες.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτό λόγω ζήτησης, όπως το λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έτσι η εβδομάδα αυτή προβλέπεται να έχει ανωδικό το πετρέλαιο κατά ένα λεπτό την ημέρα. Εντάξει, ένα λεπτό την ημέρα, τώρα τρία λεπτά μέχρι το τέλος της εβδομάδος, θα πέσει και το δεκάλεπτο. Αν έχουμε και μια μικρή υποχώρηση, ίσως μπορέσουμε και το δούμε αυτούσιο το δεκάρικο.
0: Το δεκάλεπτο να φανεί στο λίτρο.
1: Το δεκάλεπτο, ναι, αυτό να φανεί.
0: Να σας πω κάτι, ερώτημα. Πόσο κάνει τώρα το κίνηση για να καταλάβει ο κόσμος?
1: 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ, άρα θα πάει 1,90.
1: 1,90, δηλαδή 1,99, 1,98. Θα πάει 1,88,
0: ναι.
1: Ψυχολογικά, για λόγους ψυχολογίας το λέμε τώρα έτσι.
0: Ναι, συγγνώμη που θα το πω, κύριε Ασμάτογλου, αλλά δεν σωθήκαμε με 1,88. Είναι ακριβό πάλι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Όχι, πάρα πολύ ακριβό.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε, γιατί προπολέμου μην ξεχνάτε ότι σε λίγο...
0: Ήταν περίπου 1,57, 1,58, πόσο είναι?
1: 1,45.
0: Α, εντάξει. Άρα σε
1: προπολέμουμε 75 με 77 με 78 δολάρια το βαρέλι. 1,45 με τα 72 δολάρια το βαρέλι προπολέμου ήταν στο 1,40.
0: Ναι. Θα το δούμε αυτό. Γιατί
1: και μην ξεχνάμε.
0: Μισό, κύριε Ασμάτογλου, γιατί λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Με 74 λοιπόν δολάρια το βαρέλι είχε πόσο, 1,40, 1,45.
1: 1,40, βέβαια. Ωραία. Τα μεγάλα
0: τώρα,
1: κέντρα,
0: τώρα που έχουμε 84, γιατί έχει τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Γιατί πήρε πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Γιατί πήρε μεγάλες αυξήσεις ή υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Γιατί. Λόγω ζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα λεπτό συν στο πετρέλαιο και μηδέν στις βενζίνες.
0: Ναι.
1: Αύριο βλέπουμε μια μείωση στις βενζίνες και βλέπουμε πάλι ένα λεπτό στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο είναι αυτό που πήρε τις μεγάλες αυξήσεις. Και να πούμε και κάτι, έτσι. Είμαστε στα 2 ευρώ τώρα. Πώς είμαστε στα 2 ευρώ? Με τα 5 λεπτά της έκπτωσης του δηληστηρίου, δηλαδή. Αν
0: ναι,
1: τα,
0: σωστό,
1: τα δηληστήρια
0: σωστό,
1: δεν κάνει μειώσει. Θα ήμασταν 2.050.
0: Να ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Θα μου πείτε τώρα που τα ρωτάς και τι έγινε. Μπορεί να δώσουν άλλα 5 λεπτά τα δηληστήρια?
1: Εντάξει, από την κερδοφορία τους μπορεί.
0: Μπορούν,
1: να
0: δώσει
1: ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ωραία. Έλα δεύτερο. Επειδή έλεγα νωρίτερα ότι φρέναν η κατανάλωση καυσίμων, βλέπω σήμερα διάφορα ρεπορτάζ κλπ. Είμαστε λέει κάτω λόγω των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 211 εκατομμύρια. Διότι είναι ακριβές οι βενζίνες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί είναι μειωμένες οι πωλήσεις μας.
0: Αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα. Μειωμένη κατανάλωση. Δεν παίρνει ο κόσμος καύσιμα.
1: Μπράβο. Και επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου, επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, ο όγκος, υπάρχουν λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όμως, λόγω του υψηλού της τιμής του καυσίμου, έχουμε περισσότερο ΦΠΑ. Και έρχεται το ΦΠΑ τα έσοδά του και είναι πολύ περισσότερα.
0: Και υπερκαλύπτουν τη χασούρα, λέτε, του ειδικού φόρου.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Θα το πω εγώ άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Ας το πω εγώ, ας ακουστεί, δεν έλεγε τίποτα. Άμα ρε παιδί μου, για ένα μήνα, δοκιμαστικά, μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα αυξηθεί η κατανάλωση, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα το πόσο θα μειωθεί. Εάν πράγματι είναι σε επίπεδα τα οποία θα μπορεί το προϊόν να είναι ελκυστικό για την τσέπη του καταναλωτή, θα αυξηθεί η κατανάλωση.
0: Ναι, αλλά πάντως εγώ
1: είδατε προηγούμενα τι μου είπατε. Το 2 ευρώ να γίνει 1,90 δεν μου λέει κάτι. Και μιλάμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην περιφέρεια η Ρόδος είναι 2,40. Η Αμοργός είναι 2,40 πλάς. Στις βενζίνες. Το πετρέλαιο ακολουθεί το ίδιο. Άρα λοιπόν τι να, το δεκάλεπτο το 2,40, το 2,30 να γίνει 2,20. Το 2,20 να γίνει 2,10. Εσείς τώρα μου είπατε στο 2
0: ευρώ. Πάρα πολύ ακριβό είναι. Ακριβό είναι, ξαναλέω. Εγώ το βλέπω ακριβό.
1: Το 2 ευρώ το 1,90 δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Άρα πόσο μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Πρέπει να μειωθεί σημαντικά για να μειωθεί και ο ΦΠΑ. Ο οποίος μειούμενος ο ειδικός φόρος κατεβαίνει η τιμή και υπάρχει και λιγότερο ΦΠΑ. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το ΦΠΑ έχει υπερκαλύψει.
0: Τη χασούρα του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα. Καταλάβαμε, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τις
1: πληροφορίες. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μάλλον πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Το ταλαιπωρούσαμε κάθε Τρίτη για να μας δώσει τις πρώτες τιμές της εβδομάδας. Γιατί σήμερα βγαίνουν πρώτες τιμές της εβδομάδας, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε και λιγάκι. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής οικογένεια στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι σχεδόν 5 λεπτά πριν από τις 8. Είναι ο Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους. Μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα, Αβραάμ. Ο Αβραάμ μου λέει: το δηληστήριο που έπεσε στα μάτια μου λέει: όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Στο Βενζινάδικο λέει: γίνεται πλέον σύσφιξη σχέσεων. Εμείς κλαίμε, λέει, και ο υπάλληλος μας χτυπάει με συμπόνια την πλάτη στα καύσιμα. Ένας άλλος φίλος ακροατής μου λέει: αν κατάλαβα, τα καύσιμα είναι σε έλλειψη. Γιατί να αυξηθεί η κατανάλωση? Σωστό. Υπάρχει θέμα όσον αφορά τις ποσότητες των καυσίμων και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι ειδικοί, λέει, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρουν ότι οι αντοχές της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που αφορούν τα καύσιμα εξαντλούνται, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι μέχρι τώρα είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, προσαρμόστηκε η αγορά σε κάποια πράγματα με κάποιες τρίπλες από εδώ, από εκεί, κάτι έγινε. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και ο φόβος είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η αναταραχή σε διάφορα σημεία, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη και στα στενά του Ορμούς, ξαφνικά μπορεί πάλι οι τιμές να πιέζουν σημαντικά προς τα πάνω τις τιμές. Με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου λέει: πώς του είπε ο Σταθάκης, λέει, όταν ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, οικονομικών θυμάμαι, τώρα λέει δεν μπορούμε για τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Λέω, ρε παιδί μου, μια τρίπλα να γίνει, μια έτσι να δούμε αν θα περπατήσει. Ένα μήνα, 15 μέρες. Αν θα περπατήσει. Μπορεί να περπατήσει. Μπορεί να περπατήσει όμως. Κλείνοντας, ο φίλος μου Βασίλης από την Άνδρο μου λέει το εξής για τον τουρισμό. Τα πράγματα, λέει, φέτος είναι ιδιαίτερα, λέει, αρνητικά. Δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κατανάλωση. Τα μαγαζιά είναι όλα άδεια. Έχουν ανοίξει όλοι οι δωμάτια και έχουν βάλει, λέει, όλοι έξτρα τραπέζια και είναι άδεια, λέει. Δεν καταναλώνουν ούτε, λέει, τα τουριστικά είδη. Μιλάμε για την Άνδρο, αν καταλαβαίνω καλά. Και βεβαίως τελειώνει και ο Ιούλιος την Παρασκευή. Τι γίνεται, αναρωτιέται ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Θα έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Θα μιλήσουμε για τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Θα μιλήσουμε για το ζήτημα του κόστους του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πόσο έχει πληρώσει η Ελλάδα. Και μετά θα μιλήσουμε και με τους πολύτεκνους για τα παράπονά τους. Αυτά και επιστρέφουμε.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
12: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
13: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
14: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
14: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
15: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
14: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
15: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
14: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Φρικτορία Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421 100 659.
16: www.frictoria.com.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κύριος Κουντερές θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί η συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο η άτυπη πενταμερής, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και ένας δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης, υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως δήλωσε όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα στη Σκωτία, εδώ και 12 ημέρες φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 μέχρι 161 ψήφους συγκεντρώσαν στη Βουλή προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στην πρόταση για τη μία και εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που πρότεινε το κόμμα της. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο του Ολακαρνανίας. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος, ενώ αποκάλεσε φίλο του Ταγί Περτογάν.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως τα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
24: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

Έκανε ζέστη χθες και θα κάνει και ζέστη και σήμερα. Καλημέρα σας. Από ό,τι λένε τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ακούσατε νωρίτερα και τον κύριο Γιαννόπουλο τι είπε στο δελτίο ειδήσεων. Αλλά από αύριο έρχονται, λέει, βοριάδες, οι οποίοι βοριάδες θα ρίξουν τις θερμοκρασίες. Χθες λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαμε την μέγιστη θερμοκρασία, δηλαδή την ώρα της ζέστης, ας πούμε, είχε ο Άλυμος λόγω της θάλασσας 30,8 βαθμούς Κελσίου και την υψηλότερη θερμοκρασία την είχε, λέει, η Βαρυμπόμπη και το Μαρούσι, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν 35,9, δηλαδή είχε μια διαφορά 5,1 βαθμών Κελσίου μέσα στην ίδια μητροπολιτική περιοχή. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι το παραθαλάσσιο μέτωπο είναι δροσερότερο και οι βορειότερες και εσωτερικότερες, αν μπορεί κάποιος να πει, περιοχές έχουν θερμανθεί περισσότερο. Συνολικά, λέει, 376 μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στη χώρα έδειξαν χθες θερμοκρασίες μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου. Υψηλότερη στη Μακρακόμη Θιώτιδας 39,8, μετά Καρδίτσα και Λιβαδιά 39,5 χθες, ξαναλέω, ενώ οι πιο δροσερές στην Κάσο, καλά εκεί πήγα πριν από 15 μέρες παιδιά, εκεί φυσάει στο Καρπάθιο, τα παίρνει ώρα και τα μετακομίζει, τα πάει στην Κρήτη, δεν αφήνει τίποτα. 26,6 λέει στην Κάσο. Στον Ευρωκόπη, στο Βόλακα 26,9, στο Μέτσοβο, το Μέτσοβο πρέπει να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, να ξέρετε. Για διακοπές μας ενοχλεί η ζέστη. Πόσο ήταν το Μέτσοβο χθες? 27,4. Μάλιστα. Αυτά για τα της χθεσινής ημέρας. Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα, που ξαναλέω θα είναι λίγο πιο ζεστή, αλλά εντάξει, δεν φτάνουμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία βλέπουμε. Επαναλαμβάνω, να ξαναέρχονται στην κεντρική Ευρώπη, όπου πάλι εκεί, λέει, και σαραντάρια στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανίας, της Γαλλίας, Δυτικής Γαλλίας κλπ. Τώρα θα πάμε σε λίγο, θα κουβεντιάσουμε για το θέμα των πυρκαγιών εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος στις αρχές της άνοιξης μετήχε, λέει, σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, θα μας τα πει αναλυτικά, και εκεί διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, λέει, του συστήματος στην Ευρώπη, οι οποίες φάνηκαν, τις κουβεντιάσαν από τότε. Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα θέλω να σας πω δύο κουβέντες σε αυτά που έχω μάθει γύρω από την ιστορία με την ακρίβεια, προϊόντα, σούπερ μάρκετ κλπ. Πολύ γρήγορα να σας πω κάποια πράγματα για να μην σας ζαλίζω. Το ένα είναι ότι μέχρι τώρα στην έκκληση, στην πρόταση, πρόσκληση, έκκληση που έχει κάνει η αρμόδια υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή μάλλον σωστότερα, ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Ισπανίας, της Γαλλίας, Δυτικής Γαλλίας κλπ. Τώρα, θα πάμε σε λίγο, θα κουβεντιάσουμε για το θέμα των πυρκαγιών εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος στις αρχές της άνοιξης μετήχε, λέει, σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, θα μας τα πει αναλυτικά. Και εκεί διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, λέει, του συστήματος στην Ευρώπη, οι οποίες φάνηκαν, τις κουβεντιάσαν από τότε. Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα θέλω να σας πω δύο κουβέντες σε αυτά που έχω μάθει γύρω από την ιστορία με την ακρίβεια, προϊόντα, σούπερ μάρκετ κλπ. Πολύ γρήγορα να σας πω κάποια πράγματα για να μην σας ζαλίζω. Το ένα είναι ότι μέχρι τώρα στην έκκληση, στην πρόταση, πρόσκληση, έκκληση που έχει κάνει η αρμόδια υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή μάλλον σωστότερα, ελέγχου της αγοράς και

0: μάρκετ κλπ. Πολύ γρήγορα να σας πω κάποια πράγματα για να μην σας ζαλίζω. Το ένα είναι ότι μέχρι τώρα στην έκκληση, στην πρόταση, πρόσκληση, έκκληση που έχει κάνει η αρμόδια υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή μάλλον σωστότερα, ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, οι παραγωγοί, οι προμηθευτές δηλαδή του σούπερ μάρκετ, έχουν στείλει κάποιους καταλόγους περίπου 200 προϊόντων. Λίγα προϊόντα, η αλήθεια είναι, με εκπτώσεις στην μεγάλη τους πλειοψηφία 5%. Μικρές εκπτώσεις. Θυμίζω ότι η πρόταση που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και η κουβέντα που έγινε είναι να υπάρχουν εκπτώσεις από 5 έως 20%. Κάποιοι λένε, λέει, ότι πάνω από 10% άνθρωποι της αγοράς, το λένε αυτό, το λέω εγώ, είναι υπερβολικά φιλόδοξος ο στόχος. Τώρα περιμένουν από την ανεξάρτητη αρχή να δουν πώς θα συνδράμει, πώς θα συμμετέχει με κωδικούς, εννοώ προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, αν μπορούν δηλαδή και αυτά να συμπιέσουν τις τιμές τους και να δώσουν εκπτώσεις μεγαλύτερες, οι οποίες θυμίζω ότι θα αρχίσει η εφαρμογή τους 31 Αυγούστου και θεωρητικά θα είναι μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου. Θα δούμε τι θα γίνει και πόσο θα γίνει. Επαναλαμβάνω ότι τα προϊόντα τα οποία, και αυτό γίνεται στη μεγάλη τους πλειοψηφία από ό,τι μαθαίνω, είναι ευρείας κατανάλωσης, σημαντικό αυτό, και όχι προϊόντα τα οποία είναι ξεχασμένα στα ράφια, και μιλάμε για κατηγορίες προϊόντων τα οποία τα βάζουμε στο σπίτι μας, έτσι, σχεδόν κάθε εβδομάδα, ανάλογα βεβαίως με την τσέπη του καθενός. Ωραία, και κρεατικά και γάλα και γιαούρτι και ψωμί και αυγό και αλεύρι και ζυμαρικά και ρύζι και όσπρια και ελαιόλαδο και βούτυρο και σπορέλαια και βρεφικό γάλα και παιδικές πάνες και καφέ και δημητριακά και απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων. Ωραία, και προϊόντα προσωπικής υγιεινής κλπ. Για να δούμε λοιπόν το στοίχημα αυτό, αν θα το κερδίσουμε και εμείς ως κοινωνία. Γιατί ξαναλέω, και εμείς ενδεχομένως με τον τρόπο μας ως καταναλωτές, που δεν το έχουμε δείξει μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ισχυρή παρουσία στη συμπεριφορά μας, αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση και από εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω για να κάνουμε μια κουβέντα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος και τέλος πάντων ένα μηχανισμό ο οποίος μπορεί με κάποιον τρόπο να συνδράμει σε περιπτώσεις εξαιρετικές όπως αυτές που βιώνουν η Γαλλία και η Ισπανία τις τελευταίες μέρες, η Σκωτία, είπαμε, φωτιές στα Highlands, και τι μπορεί να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώστε μας λοιπόν μια εικόνα, γιατί νομίζω ότι έγινε κάπου ένα συνέδριο και εκεί διαπιστώθηκαν κάποια ζητήματα, μικρά και μεγάλα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει, αλήθεια είναι, αρκετά βήματα σε ό,τι αφορά την ενοποίηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε το μηχανισμό Rescue, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κέντρο το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοιου είδους κρίσεις, όπου δηλαδή μπορεί να έχουμε δασικές πυρκαγιές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ή και άλλες φυσικές καταστροφές συνδεόμενες με τον καιρό. Mm-hmm. Ωστόσο, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι ακόμη βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ατομικές λύσεις, με την έννοια των λύσεων που προέρχονται από ένα κράτος μέλος ή από άλλο κράτος μέλος, δίχως να πετυχαίνουμε την ενοποίηση η οποία απαιτείται για να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι απέναντι στις κρίσεις.
0: Ωραία, όταν λέμε ενοποίηση, για να καταλάβει ο κόσμος, τι εννοούμε, δηλαδή να υπάρχει ένας κοινός συντονισμός μιας μεγάλης ομάδας, πώς?
1: Ακριβώς, ένας κοινός συντονισμός ο οποίος θα μπορεί να κάνει μια προτεραιοποίηση και να προετοιμάζει καλύτερα τους μηχανισμούς σε κάθε μια χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί είναι απαραίτητο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, είχαμε ταυτόχρονα μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και θα μπορούσαμε να είχαμε και πυρκαγιές στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος από πριν, να γνωρίζεις πού ενδεχομένως θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη να στείλεις τα κοινά σου αεροσκάφη ή να πρωτοποθετήσεις τον κοινόδο σου πυροσβεστικό προσωπικό το οποίο έχεις, ναι. Και φυσικά όταν πλέον ξεσπούνε τα περιστατικά των πυρκαγιών να έχεις δυνατότητα να κάνεις αυτό που ονομάζουμε ανάλυση.

0: της φωτιάς και επομένως να δεις πού πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Αυτό
0: υπάρχει
1: τώρα...
0: μεγαλύτερη ανάγκη στην Ελλάδα, ναι, για παράδειγμα, ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία.
1: Αυτό τώρα, κύριε Γιάννερ, δεν γίνεται.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν, συντονίζουμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Στρατοσκοπείο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές και στα πλαίσια αυτού κάναμε ένα σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης μέσα στο Ευρωπαϊκό Αυτοκέντρο, το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοια περιστατικά. Ναι. Με λύπη σας μεταφέρω ότι παρότι μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο συντονίζει περιστατικά για πλημμύρες, για πυρκαγιές, για οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρχε μετεωρολόγος μέσα.
1: Μα δεν υπάρχει μετεωρολόγος, δεν είναι καταλυτική απουσία του.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για παράδειγμα για περιστατικά πλημμυρών ή για περιστατικά πυρκαγιών, όπου ξέρετε μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μετά από τρεις ημέρες να περιμένουμε να έχουμε μια επιδείνωση των συνθήκων. Και μετά από άλλες τρεις ημέρες θα περιμένουμε ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα βρεθεί στο επίκεντρο των πιο δύσκολων συνθήκων. Είναι απαραίτητο. Δυστυχώς αυτό φάνηκε ότι δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος θα κάνει αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, την τακτική ανάλυση. Δηλαδή πώς πάνε οι πυρκαγιές, πού περιμένω να έχω τα μεγαλύτερα προβλήματα, άρα πού πρέπει να ρίξω
1: να
0: το βάρος.
1: Να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαι δηλαδή σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανά πάσα στιγμή να πατήσω το κουμπί για να ενεργοποιηθεί ο
0: μηχανισμός. Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει πάντοτε όποτε μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που το κάθε κράτος μέλος έχει τις προτεραιότητές του, έχει ασκεί τις δικές του πιέσεις και επιρροές. Mm-hmm. Ωστόσο, νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης, την οποία τη βιώνουμε πλέον με όλο ένα και πιο
1: έντονο τρόπο, προφανώς.
0: Ακριβώς, είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να μπορέσουμε να δούμε τι ομογενοποίηση μπορούμε να πετύχουμε, πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Διαφορετικά πάντοτε θα βρισκόμαστε μπροστά από μια φυσική καταστροφή
1: και θα τρέχουμε από πίσω να την αντιμετωπίσουμε.
0: Ακριβώς, και να συγκαλούμε ξανά μετά κάποια σύνοδο κορυφή, να το ξανασυζητάμε,
1: ναι,
0: και να συζητάμε και να συζητάμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δράση πλέον. Και... υπάρχουν τα εργαλεία, έχει γίνει έρευνα, να βάλει η κάθε μία χώρα, όπως λέω, το δικό της κομμάτι από το puzzle, για να μπορέσουμε να το συμπληρώσουμε και να εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις πλέον.
1: Κύριε Γιάννενε, πέστε μου τώρα από την εμπειρία σας, αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην Ισπανία και στη Γαλλία, δικαιολογούνται από τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν?
0: Απόλυτη.
1: Ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι δύο παραδείγματα. Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι προφανώς υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, μια κλιματική κρίση, η οποία φέτος το καλοκαίρι έχει χτυπήσει σημαντικά την Ιβηρική Χερσόνησο και τη Δυτική Γαλλία, ενδεχομένως και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Με βάση αυτά, ήταν πιθανό αυτές οι γιγάντιες πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη ακόμα?
0: Απόλυτα, απόλυτα, κύριε Ψέλ. Κοιτάξτε, οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τις πυρκαγιές είχαν έναν πάρα πολύ υγρό χειμώνα και μια υγρή άνοιξη. Στη συνέχεια είχαν τρία διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία αποξήραναν όλη την πλούσια διαθέσιμη βλάστηση. Και ταυτόχρονα είχαν και κατά διαστήματα ενισχυμένους ανέμους και συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, όπως ονομάζουμε. Όλα αυτά ήταν συστατικά στοιχεία για την τέλεια καταιγίδα η οποία έπληξε τις συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν δηλαδή προγνωστικά, το βλέπαμε. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σημαίνει ότι όλο το βάρος πέφτει μόνο στην κλιματική κρίση. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαχειρίζεται το τοπίο, δηλαδή δεν διαχειριζόμαστε πλέον τις δασικές μας περιοχές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται η βλάστηση, άρα το υλικό το οποίο θα καταναλώνει μία πυρκαγιά. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Όπως επίσης και η ενάρξη, γιατί ναι, μεν οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές, αλλά καμία φωτιά δεν θα ξεκινήσει επειδή απλά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή ή επειδή φυσάει.
1: Από την άλλη μεριά, για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στην Ελλάδα? Δεν θέλω να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε εφησυχασμό, αλλά αυτό που έχουμε φτάσει, ας πούμε, δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, και προφανώς έχετε εικόνα για το τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει φέτος. Ενδεχομένως έχουμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αλλά
0: ναι.
1: Γενικά, πώς θα εκτιμάτε τα πράγματα?
0: Ναι, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής οι γενικές που έχουμε, δεν έχουμε ακόμη κάνει κάποια αντικειμενική αποτίμηση, είναι ότι είμαστε κοντά, ας πούμε, στις τυπικές ελληνικές καλοκαιρινές συνθήκες. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι ακραίο σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, με εξαίρεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, στα του μέλλοντος. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα ήδη από αύριο και μέχρι Κυριακή να ανέβει πάρα πολύ η επικινδυνότητα, γιατί ενισχύεται σημαντικά το Μελταέμι, ναι, ακριβώς, ναι, πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά. Και υπάρχει και ένα σήμα, δεν είναι πρόγνωση αλλά είναι μια τάση, ότι αφού υποχωρήσει το Μελταέμι από την ερχόμενη Κυριακή, θα έχουμε και μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για το αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα, ναι, ωστόσο θα είμαστε 3 έως 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιάννα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θοδωρός Γιάννενος, πυρομετεωρολόγος, για να κουβεντιάσουμε, για να μας δώσει τα στοιχεία. Ακούσατε τώρα τα ζητήματα, ας πούμε, που προέκυψαν με βάση μια συνάντηση που έγινε στις αρχές της άνοιξης για το θέμα των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες και κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα. Και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις περιοχές τους, για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές. Γιάννη, με ρωτάς για τον κύριο Ντόκα. Τον κύριο Ντόκα θα το βρούμε στην παρέα μας, διότι έχουμε διαφορετικό ώρα εκπομπής μετά τις 9.30. Έχω συνεννοηθεί, διότι έχουμε τα οικονομικά, έχουμε τα επιχειρηματικά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν τελειώνουν. Τώρα που λέω και επιχειρηματικά, μην το ξεχάσω, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Όπου μεγάλες απώλειες βλέπω στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουμε σημαντική απώλεια σχεδόν 4% του γενικού δίκτυου εκεί. Το Hong Kong, περίπου στο 0, υποχωρεί ελαφρά στο 0,2%. Η Αυστραλία ενισχύεται κατά 0,48%. Ο χρυσός είναι με υποχώρηση στις 4.042,5 δολάρια, όχι, ναι, δολάρια η ουγγιά. Ωραία, αυτά γιατί κάποιοι ρωτάτε και θέλετε να μάθετε και τι γίνεται και με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Φτάσαμε και 24, πώς περνάει ο χρόνος, καταπληκτικό. Λοιπόν, το ένα είναι ότι βγήκε, λέει, καινούργια φουρνιά από μπιλετάκια για πρόστιμα σε ανασφάλιστα οχήματα. Θυμάστε που επιτέλους μπορέσαμε και διασταυρώσαμε οι περίφημες υπηρεσίες του δημοσίου, οχήματα τα οποία κυκλοφορούν και κάποια από αυτά δεν είναι και ασφαλισμένα. Βέβαια δεν ξέρω, έχουν περάσει και κταίω, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. 32.000 χοντρικά πράξεις επιβολής προστήμων ήδη έχουν αποσταλεί για μη ασφαλισμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 30.000 είναι, λέει, σε φυσικά πρόσωπα και τα 2.000 χοντρικά νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων το οποίο έχει σταλεί στους ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ επίσης κάτι άλλο πρακτικό που θέλω να σας πω, γιατί μερικές φορές τα πρακτικά είναι και σημαντικά, έχουν ξεκινήσει από χθες οι αιτήσεις στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στην ΔΥΠΑ, για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνεργους από 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας και διαθέτουν συμπληρωμένο το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Από ό,τι έμαθα, για τις μηνιαίες αποδοχές αυτές έχουν οριστεί, λέει, σε ανταγωνιστικά επίπεδα για τα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων τελειώνει 18 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το διάστημα αυτό, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ για να μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Πρόγραμμα απασχόληση, επαναλαμβάνω, για 1.000 άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Θα γίνουν τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσωπός ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κ. Κουντέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης και ο τεχνικός ασφαλείας. Αγώνα δρόμου κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία για να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνο που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από την πόλη Μπορντό πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πόλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πόλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπως καταλαβαίνετε, γαλλικά και ιταλικά τραγούδια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις μουσικές επιλογές, πολλά. Γιατί τα αγαπάμε, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28, είναι ο Sky 100,3. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170-174 για καλημέρες, σχόλια και σχολιανά. Θα δούμε αμέσως και τις κίνησεις, γιατί ρωτάτε κάποιοι. Βλέπω κάποιες διαφοροποιήσεις να υπάρχουν. Περίεργος πώς για την καρδιά του καλοκαιριού, αλλά θα μου πεις δεν αδειάζει η Αθήνα. Σωστό και αυτό. Skyradio.gr και εκεί μπορείτε να μπείτε για να στείλετε το μήνυμά σας. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και στέλνετε το μηνυματάκι σας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που δεν ακούσαμε αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο γκόλυθος της εκπομπής, της καθημερινής μας αυτής επικοινωνίας. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky 100,3 έως και τις 10. Μόνο για μια ψυχή στο ενδιάμεσο που ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων, ότι με αφορμή τη κουβέντα και τα στοιχεία που σας έδωσα για τα προϊόντα τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν σε μια λίστα να είναι παραπάνω από 2.000, τα οποία τέλος πάντων θα πέσουν οι τιμές τους, υπάρχει μια ανησυχία, λέει, αν καταγράψουν τις τιμές, δηλαδή στα ήδη 200, περίπου 200 προϊόντα τα οποία ήδη έχουν μπει σε έναν κατάλογο, και μετά από την πορεία αυτής της διαδικασίας των προμηθευτών να δούμε και τι περαιτέρω έκπτωση κάνουν και τα σούπερ μάρκετ στα προϊόντα αλλά και σε άλλα προϊόντα εκτός από αυτά, αν στο μεσοδιάστημα θα παρακολουθούνται οι τιμές τους. Διότι αν τα προϊόντα αυτά αυξηθούν, ξέρω εγώ, λόγω 5%, η έκπτωση του 5% θα είναι μία ή άλλη. Σωστά, δηλαδή η τρίπλα που μπορεί να γίνει, ελπίζω να έχει ένα αποτέλεσμα τελικά να χρειάζεται να δίνουμε λιγότερα χρήματα για τα ίδια προϊόντα τα οποία επιλέγουμε από τα σούπερ μάρκετ. Και ξαναλέω, μιλάμε για λαϊκής κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τα έχουμε ανάγκη, τα χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά σε όλα τα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται με την κίνηση? Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς έχουν εξελιχθεί. Βλέπω το ποτάμι κλασικά, καταρχάς, ότι είναι φορτωμένο, και η άνοδος και η κάθοδος όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως. Η άνοδος ξεκινάει από ό,τι βλέπω λίγο μετά τη Λένορμαν, αλλά όχι με πυκνή κίνηση. Σε κάποια σημεία έχει κίνηση, η οποία μετά την Αχαρνών γίνεται πολύ καλύτερη. Η κάθοδος φορτωμένη και αυτή σχεδόν από το ύψος της Αττικής Οδού, αλλά όχι τόσο πυκνό μέτωπο, και πάει έτσι με κινησούλα μέχρι περίπου τη Λένορμαν. Μετά τη Λένορμαν ανοίγει, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς την έξοδο, δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Η είσοδος έχει προβλήματα, έχει κινησούλα αρκετή. Ο Πειραιάς και η Παραλιακή έχει κίνηση σε διάφορα σημεία, και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος εδώ κοντά σε εμάς, αλλά βλέπω και στο ύψος περίπου για να κλείσω. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα. Αυτά σε γενικές γραμμές από αυτά τα οποία μπορώ να δω περίπου στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όπως επίσης χαρακτηριστικό, έχει κίνηση βλέπω και στην Συγκρού, στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης. Όχι, έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει κίνηση. Όπως επίσης έχει κίνηση και στην Καλλιρόης και σε εκείνο το σημείο, και το φανάρι δημιουργεί πάντοτε αρκετή ανάσχεση. Αυτά για τα κυκλοφοριακά, υπομονή κυρίες και κύριοι. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Εμελητηρίου. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το εξάμηνο της αναταραχής, το οποίο της παγκόσμιας αναταραχής, θέλω να πω, με αφορμή τα της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα θυμίζω ότι τώρα τελευταία πάλι είδαμε μια πρόθεση της αμερικανικής πλευράς για δασμούς. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία της κρίσης των στενών του Ορμούζ έχει επιβαρύνει αρκετά τα πράγματα, και όπως σας έλεγα υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις, καταγραφής πόσο έχουμε πληρώσει και εμείς και ως Ευρώπη αυτή την κρίση, η οποία δεν λέει να τελειώσει εδώ που τα λέμε. Καλημέρα κύριε Κορκίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Πράγματι, σήμερα κλείνουμε τον πέμπτο μήνα και μπαίνουμε στον έκτο.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Για πετε μου λοιπόν τώρα, επειδή εσείς το κοιτάτε, το ψάχνετε αναλυτικά και τις επιπτώσεις στο εμπόριο και τις επιβαρύνσεις, έχουμε μια εικόνα του πόσο έχουμε πληρώσει, κύριε Πρόεδρε, το λογαριασμό σε αυτό το πεντάμινο που μπαίνουμε στο εξάμηνο?
1: Ναι, ναι, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, ίσως είναι και χαμηλότερα από την πραγματικότητα. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα πλήρωσε ακριβότερα την ίδια ποσότητα ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο πρόσθετος ενεργειακός λογαριασμός είναι 85 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και 1,5 δισεκατομμύριο για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη, άρα έχουμε απώλεια από την πραγματική, από την οικονομική δραστηριότητα, 30 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη, 600 εκατομμύρια για τη χώρα μας.
0: Άρα 2% μανιμάνι για τη χώρα μας, ναι, ωραία.
1: Σωστά. Έχουμε έναν πληθωριστικό φόρο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δηλαδή η πληθωριστική επιβάρυνση είναι 25 δις για την Ευρώπη και 900 εκατομμύρια, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι μεταφορές, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει επιβαρυνθεί κατά 15 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και άλλα 400 εκατομμύρια για τη χώρα μας. Και το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει τα κράτη-μέλη και αντίστοιχα η χώρα μας, είναι 15 δις για όλη την Ευρώπη και γύρω στο μισό δις είναι για την Ελλάδα. Δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα και ενδεχομένως το εξάμηνο να πάμε στα 3. Και 125 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο για την Ευρώπη και στο εξάμηνο θα φτάσουμε τα 145.
0: Ακριβώς λογαριασμός, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς λογαριασμός.
1: Πολύ
0: ακριβώς ακόμα
1: λογαριασμός.
0: Δεν βλέπουμε και φως στην άκρη του τούνελ με βάση αυτά τα οποία γίνονται γνωστά.
1: Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά, γιατί τι έχει συμβεί τώρα. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει γίνει οικονομικός παράγοντας. Και η οικονομία μπορεί να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, κάποιες αυξήσεις ή μεταβολές. Την αβεβαιότητα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και εκεί δημιουργείται πανικός. Και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και διακυμάνσεις αυτού του πολέμου, κατά περιόδους, ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Τώρα πάμε στην πάψη σε μια ανακοχή, μετά πάμε σε.
0: Ναι, ξανά μανά ενδεχομένως ναι, χτυπήματα και αυτό το πράγμα ανακυκλώνεται. Βλέπουμε και τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες μας επηρεάζουν και εμάς προφανώς.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές εστιάζουμε στην Αγγλία, κύριε Ψάλτη, αλλά πίσω από την Αγγλία υπάρχουν πολλές άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, τα καύσιμα βάζουν φωτιά σε πάρα πολλές δραστηριότητες, είναι η μεταποίηση. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο ή τη βενζίνη, είναι και το αέριο στα 60 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Σωστό.
1: Επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σωστό.
1: Άρα, ξέρετε τι συμβαίνει, ότι η ουσία είναι ότι αυτό το πεντάμινο, εξάμινο που μπαίνουμε τώρα, δεν προκάλεσε μόνο ένα ακριβότερο ενεργειακό λογαριασμό, αφαίρεσε εισόδημα από νοικοκυριά και επίσης και ρευστότητα από επιχειρήσεις.
0: Ναι. Η πορεία, καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Εγώ σας ρώτησα και στο τηλέφωνο, εγώ δεν έβγαλα άκρη σε αυτό το πράγμα, γιατί ρώτησα και άλλους συνομιλητές μου. Με αυτή την ιστορία των νέων δασμών που ξαφνικά ο κύριος Τραμπ επανήλθε λέγοντας ότι βάζω ένα 10%, 12-15% εκεί, τι γίνεται με τους δασμούς?
1: Ναι, είναι όπως τα διόδια στα στενά του ορμούς. Μπαίνουν, βγαίνουν, ξαναεπανέρχονται.
0: Ένα προϊόν το οποίο, ρε παιδί μου, τώρα εμείς λέμε, ας πούμε, λέμε για το τυρί, ας πούμε. Πόσο έχει επηρεαστεί, έχουμε εικόνα, δεν θα πω οι εξαγωγές μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί είναι το ζήτημά μας, ό,τι προϊόν εξάγουμε εκεί. Έχουμε την εικόνα, ποια είναι η επιβάρυνση των προϊόντων μας με βάση τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου?
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε, ούτε ξέρουμε, ήταν κάτι πολύ γενικό και αόριστο. Δεν ξέρουμε σε ποιες χώρες επιβάλλεται, αν επιβάλλεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι για όλα τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Από πότε θα ισχύσει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο.
0: Χαοτική λογική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή σκέφτομαι πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, οι επιχειρήσεις δηλαδή, οι οποίες έκαναν προσπάθεια να ανοίξουν την αμερικανική αγορά, υποψιάζομαι ότι θα είναι πελαγωμένοι κι αυτοί.
1: Πράγματι, αυτό για αυτό σας είπα, είναι αυτή η αβεβαιότητα η οποία έχει γίνει, αν θέλετε έτσι, ο παράγοντας της καθημερινότητάς μας. Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, μια νέα κατάσταση που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, mm-hmm. και ότι η προβλεψιμότητα στην επιχειρηματικότητα είναι η βάση της, της στρατηγικής που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Διαφορετικά βαδίζει στα τυφλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, ο Πειραιάς ως λιμάνι, με αφορμή τώρα πάλι και τα γεγονότα τα οποία έχουν προκύψει με τους Χούθη, πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί?
1: Σίγουρα, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο είδαμε και τα στοιχεία τα οποία έχουμε, έχουμε μια βουτιά στους διάπλους από, το, από την Ερυθρά κατά 60%. Πάρα πολλά μεγάλα πλοία πάλι κοντέινερ θα κάνουν τον περίπλο της Αφρικής, οπότε
0: θα επιβαρυνθούν
1: ουσιαστικά. Θα επιβαρυνόμαστε σε χρόνο, σε χρήμα, θα γίνει η μεταφόρτωση, θα πάνε να ξεφορτώσουν στη Βαλένθια ή σε κάποιο άλλο λιμάνι και μετά με μικρότερα πλοία θα έρθουν στον Πειραιά. Οι προσεγγίσεις στον Πειραιά δεν μειώνονται, όμως αυξάνεται ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων. Και πάντα ο χρόνος είναι χρήμα. Mm-hmm. Σίγουρα όλα αυτά δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και επίσης αυτό το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ είναι το κόστος των καυσίμων στην ακτοπλοεία μας.
0: Nice.
1: Δηλαδή σε μια περίοδο καλοκαιρινή, τουριστική, που όλα τα πλοία μας της ακτοπλοείας είναι σε δρομολόγια, με καθημερινά δρομολόγια, με πλοίο δρομολόγια, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το κόστος, mm-hmm. και παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Νομίζω ότι τους έδωσε κάτι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως αντίβαρο στο ζήτημα του κόστους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος από αυτά που
1: τους έδωσε για τις αυτές τις επιδοτήσεις οι οποίες υπήρχαν, αν θέλετε, οι εκτόσεις που υπήρχαν στα εισιτήρια για διάφορες κατηγορίες ανθρώπων μας. Νομίζω τους έδωσε αυτά τα χρήματα όπως δίνει και σε κάθε μέσο μας.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Αφήστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τελευταίος τροχός ενδεχομένως, αλλά η Ευρώπη γενικότερα, για να μπορέσει να καλμάρει λίγο αυτά τα ταραγμένα ύδατα της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη είναι να αλλάξει την ενεργειακή στρατηγική της. Έχουμε τα χαμηλότερα, αν θέλετε, αποθέματα των τελευταίων 15 ετών στο 52%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φυσικό αέριο.
1: Στο φυσικό αέριο, σε μια περίοδο που θα έπρεπε να αναπληρώσουμε και να γεμίσουμε τις αποθήκες μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει αυτή την ενεργειακή πολιτική, τις υποδομές για το φυσικό αέριο, να δημιουργήσει περιφερειακούς κόμβους και επίσης πρέπει να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να μπει κάποιο φρένο. Περιμένουμε άλλες δύο ανατιμήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Η πρώτη το Σεπτέμβριο, από την
1: η πρώτη το δηλαδή, Σεπτέμβριο και η άλλη ίσως το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να αποφευθούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ψύχρεμη φωνή, έμπειρη φωνή, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για αυτά τα οποία ενδεχομένως να τα ακούμε, αλλά μην καταλαβαίνουμε και τι συνέπειες έχουν. Ακούσατε το λογαριασμό, ε? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Να ευχαριστήσω όλους σας για αυτά τα μηνύματα. Φίλε Κώστα, θα το κοιτάξω αυτό που λες για το ΤΕΒΑ και τα... ό,τι σας έδιναν τέλος πάντων, το οποίο έχει σταματήσει, το καταλαβαίνω. Okay. Καλημέρα Λάζαρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη, θα το κοιτάξω και αυτό για την υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης που λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στην παρέα μας τώρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, είναι η αλήθεια, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης. Τον κάλεσα διότι, όπως σας είπα, είδα καταχωρήσεις στον τύπο για παράπονα που εκφράζουν οι Πολυτεκνοί εν όψη της ΔΕΘ. Αν καταλαβαίνω καλά, δεν έχουν ραντεβού, δεν έχουν επαφή με την κυβέρνηση και αναμένουν σε αυτά τα οποία θα περιλάβει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργός να είναι και αιτήματα των Πολυτέκνων, όπως δίκαιο ένφια, προσλήψη εκπαιδευτικών από την ομάδα των Πολυτέκνων στο δημόσιο, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα Πολυτέκνων άνω των 30.000 ευρώ και άλλα τα οποία βάζουν πάνω στο τραπέζι Πολυτέκνοι. Ξαναλέω, το δημογραφικό είναι εδώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
3: Καλημέρα σας κύριε Τσάρλ, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημα το δικό μου είναι, γιατί αναγκαστήκατε να κάνετε καταχωρήσεις για τα αιτήματά σας? Δεν έχετε κλείσει κάποια ραντεβού να συναντηθείτε με κάποια κυβερνητικά στελέχη, να τους θέσετε πάνω στο τραπέζι αυτά τα οποία σας απασχολούν?
3: Δυστυχώς κύριε Τσάρλ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επαφή και καμία επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη, στα οποία να τους μεταδώσουμε τον έντονο προβληματισμό που βιώνουν οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες, όπως ξέρετε, όλοι επί σειρά ετών και επί σειρά δεκαετιών έχουν τολμήσει και εξακολουθούν και σήμερα να τολμούν να συμβάλλουν στην πορεία της συνέχισης αυτού του τόπου.
2: Πόσες είναι οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουμε στη χώρα, κύριε Πρόεδρε?
3: Οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν την πολυτεχνική ιδιότητα, ναι, είναι 206.000.
2: Είναι από τρία παιδιά και πάνω, σωστά το λέω?
3: Από τέσσερα.
2: Από τέσσερα παιδιά και πάνω.
3: Από τέσσερα παιδιά και άνω.
2: Μάλιστα. Είναι 200.000, μου λέτε,
3: 206.000, μάλιστα. Mm-hmm.
2: Βλέπω ότι, εντάξει, κατά κύριο λόγο τα αιτήματα είναι οικονομικά, γιατί βλέπω, ας πούμε, ένφια με βάση τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες, αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μητρότητας για τις πολύτεκνες μαμάδες, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα πάνω από 30 χιλιάρικα. Ζητάτε ουσιαστικά στήριξη, ουσιαστική, αυτό καταλαβαίνω, της πολύτεκνης οικογένειας.
3: Ζητάμε στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, έτσι ώστε τα παιδιά μας που μεγαλώνουν μέσα σε πολύτεκνη οικογένεια να μπορούν και αυτά να βλέπουν μπροστά τους μια προοπτική του να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν τα παιδιά που θέλουν, διότι πραγματικά έχουν προδιάθεση στο να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζήτημα είναι ότι, επειδή η ΔΕΘ έχει οικονομικό χαρακτήρα, ναι, σαφώς αυτή τη στιγμή στοχεύουμε στα ζητήματα που έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Και αυτά δεν είναι άλλα από τον ένφια, ο οποίος πρέπει να εναρμονίζεται με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες των μελών μιας μεγάλης οικογένειας, γιατί τι μήνυμα στήριξης παίρνουν τα παιδιά μας που σήμερα θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια όταν βλέπουν αυτόν τον ένφια που το κράτος τον υπολογίζει σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι? Έτσι λοιπόν βλέπουν ότι ακόμα και να έχουν ένα σπίτι, γιατί αφήστε την περίπτωση της ενοικίασης κατοικίας και πάμε σε άλλα επίπεδα, ναι, αλλά ακόμα και να έχουν ένα σπίτι τους χαρατσώνει, να το πω έτσι, οριζόντια. Λοιπόν, και το άλλο θέμα ήταν ότι στην περσινή ΔΕΘ πράγματι πήραμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα, τα οποία εμείς τα αναδείξαμε και είχαμε πολύ σημαντικές επικοινωνίες με το Οικονομικό Επιτελείο.
2: Υλοποιήθηκαν αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν πέρυσι, κύριε Πρόεδρε?
3: Αυτό το φως που βλέπαμε λοιπόν στο βάθος του τούνελ και είπαμε ότι αυτό θα βάλει μπροστά τον κινητήρα της δημιουργίας οικογένειας, μάλλον έμεινε από καύσιμα στην πορεία της χρονιάς, διότι δύο είναι τα βασικά πράγματα. Το ένα είναι ο έμφυα που είπαμε και το άλλο είναι η παροχή έκπτωσης 2% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το οποίο στις φορολογικές κλίμακες έφτασε μέχρι τα 30.000 ευρώ. Μα τα 30.000 ευρώ για μια πολύτεκνη οικογένεια είναι στο όριο της φτώχειας και λίγο κάτω από το όριο της φτώχειας. Ζητήσαμε λοιπόν να αναδιαμορφωθεί. Μάλιστα. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό,
2: ναι,
3: πάλι που έχει οικονομικό χαρακτήρα, είναι η τιμαρυθμοποίηση του Α21, η οποία έχει να γίνει από το 2018.
2: Άρα δεν μείνει... έχει αλλάξει το οικονομικό αντίτιμο, εννοείται προφανώς.
3: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε μείνει στα περίπου 58 ευρώ για το κάθε παιδί, έτσι όπως είναι το κίνητρο αυτή τη στιγμή για να μπορέσει κάποιος να πάρει το Α21 και να δημιουργήσει οικογένεια.
2: Ναι, ουσιαστικά να έχει μια επιπλέον ενίσχυση, αυτό καταλαβαίνω πάλι που λέτε.
3: Μα να σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
2: Παρακαλώ, για να κλείσουμε. Ναι.
3: Για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το κίνητρο που δίνεται είναι 9.000 ευρώ. Για την απόκτηση παιδιού, το κίνητρο ποιο είναι, 58 ευρώ το μήνα.
2: Νομίζω δεν είναι πλέον 9.000 ευρώ το κίνητρο, είναι μικρότερο το ποσό, αλλά δεν έχετε άδικο.
3: Έχει πέσει. Ναι. Με 58 ευρώ το μήνα δεν δημιουργεί. Και τα παιδιά μας δεν θέλουν αποσπασματικά επιδόματα των 150 ευρώ. Δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια. Καλό είναι, ενισχυτικό είναι, αλλά δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια με ένα επίδομα 150 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα.
3: Θα είστε καλά. Αν με επιτρέπετε, για 10 δευτερόλεπτα θέλω να πω ότι ο χρόνος που απομένει αυτή τη στιγμή είναι λίγος. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει ένας μοχλός ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος ή θα λειτουργήσει θετικά ή αντίστροφα. Αν λειτουργήσει αντίστροφα, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια σύντομα μπροστά μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλά. Καλά. Ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης, ο πρόεδρος της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων που θα επιστρέψουμε, θα επικεντρωθούμε στα των εξελίξεων στην Κυπριακή Δημοκρατία με την επίσκεψη Γκουτέρες σήμερα στην Μεγαλόνησο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ντόκα για τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά και θα κλείσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής. Τι να περιμένουμε άραγε στη Μέση Ανατολή, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, όλα αυτά την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό
6: Star FM 93.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κ. Γκουντέρες έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Ερχιουμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει και κοινή συνάντηση. Επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο οι άτυποι μεταμερείς, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας ανελήφθησαν ο διοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του 67χρονο, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Ελεύθερος αφέθηκε μετά από την εξάωρη απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περισσοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα αλλά και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Αγώνα δρόμο κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Γαλλία και την Ισπανία για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως δήλωσε όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. Στην Ισπανία τώρα, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην χώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιά στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο του Αλακαρδανίας. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός, κανείς δεν τραυματίστηκε και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν, συνομίλησε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στην μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας μάλιστα ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σπουδαίο σύμμαχος, ενώ αποκάλυψε φίλο τον Ταγί Περντογάν. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έγινε ευρέως γνωστό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το βίντεο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δολοφονική επίθεση εναντίον της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ της Αμερικής. Το υλικό, το οποίο αποδίδεται στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, πιθανά σενάρια επιθέσεων αλλά και απειλητικές αναφορές για τον γιο της Μπάρον Τραμπ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι.
3: Γιατί... καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Σε σκεφτόμαι.
8: Τωρινό μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει.
7: Θέλω να δω τα χιλάκια σου που με φύλαν μελώνουν.
8: Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
7: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ρωδιά Λεβενών.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή «Αντισταθείτε». Η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Και ξέρετε ότι το «ημάς» το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον. Σήμερα που είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου, τελευταία Τρίτη του Ιουλίου, ναι, δεν ξαναδούμε Τρίτη τον Ιούλιο. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 24 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 38 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 14 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Χάνει ένα λεπτό, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερη από την νύχτα. Ε. Σήμερα έχουν την τιμητική τους και είναι πάρα πολύ, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Ακάκιος Κάχη Κάκη, Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα, τι ωραίο όνομα, Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσο, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα και Δροσής. Τι καταπληκτικά ονόματα είναι αυτά. Τίμων, Τίμος, Τιμόνα, Τιμόνη και Τίμα, Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρίνα.

Ρινούλα, Ειρήνα, Ρένια. Στο μεταξύ, πολλά από αυτά τα ονόματα που μόλις ακούσατε γιορτάζουν και άλλες ημέρες. Ναι, υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες, αν θέλετε, που γιορτάζουν κάποια από αυτά τα ονόματα. Στο μεταξύ, σήμερα οπωσδήποτε όμως γιορτάζει σίγουρα η Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντο, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος και Χρυσοβάλαντος. Μάλιστα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 13,6 ημερών, σε λίγο πανσέλινο, και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα υπατήτηδας.

Και ο καιρός ζέστη με 38 θα έχουμε σήμερα, αλλά και αδυναίμους, αλλά και αφρικανική σκόνη σε κάποιες περιοχές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου. Ο καιρός θα αλλάξει στα υπηρωτικά ορεινά και θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στο Αιγαίο, βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35. Για πάμε στη Μακεδονία και την Θράκη. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι με απόγευμα θα γίνουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ. Και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 35 βαθμούς. Κοιτάξτε, 35 βαθμούς, αλλά λέει στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Δεν θα φτάσουμε δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία τους 35. Αυτά τα λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο. Η ανώτερη σήμερα στους 36 με 37 βαθμούς, παρακαλώ. Στον Κάμπο, στην Θεσσαλία, 37, αλλά τοπικά θα φτάσει και τους 38. Να καεί ο Κάμπος. Στην Αττική ως 37 η ανώτερη και στην συμπρωτεύουσά μας, στην Θεσσαλονίκη μας, γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στη συμπρωτεύουσά μας βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι με απόγευμα θα γίνουν νότιοι, 3 με 4, και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 34 βαθμοί Κελσίου. Πριν από λίγα λεπτά, ο μετεωρολογικός σταθμός γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, έδειχνε 23,1 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα 16,2 στις 7 παρά 10, 6 και 50. Για να δούμε χθες τι κάναμε. Χθες φτάσαμε μέχρι 36,7, παρακαλώ. Ακριβώς στις 4 το απόγευμα είχαμε 36,7, η υψηλότερη θερμοκρασία για εχθές. Σήμερα πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σήμερα μας δίνει, πάω στην πόλη των Γρεβενών, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή θα έχουμε και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Βλέπω σήμερα 34. 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία από τους 35 έδινε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για την Δυτική Μακεδονία μιλούσε. Τα Γρεβενά σήμερα στους 34 η ανώτερη. Και βλέπω αρκετά σύννεφα να έχουμε μετά τις 3 το απόγευμα. Αρκετά σύννεφα δεν λέει κάτι για βροχή πάντως. Βροχή δεν μου δίνει, δεν δείχνει. Τετάρτη αύριο η ανώτερη στους 33. Πάλι καθαρός ουρανός. Πρώτες πρωινές ώρες βλέπω και πάλι αυτήν την επισήμανση, πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών τα πρωινά, όλα τα πρωινά. Λοιπόν, την Πέμπτη είπαμε η ανώτερη στους 33, καθαρός. Παρασκευή πάλι 33, καθαρός. Δεν βλέπω κάτι για σύννεφα και βροχές. 33 και το Σάββατο μας δίνει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα. Έχουμε μέρες βέβαια ακόμα μπροστά μας για να δούμε αν επαληθεύονται αυτά τα στοιχεία που σας δίνω. Εν τω μεταξύ, υψηλός, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές. Στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, εντάσσονται οι ακολουθές περιοχές. Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα σχεδόν, ναι, όχι σχεδόν, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου, στη μέση κατηγορία 2. Μέση κατηγορία κινδύνου 2 λοιπόν. Και μπράβο μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πυρκαγιές εκδηλώνονται μόνο στις περιοχές που προανέφερα. Πάντου υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και βέβαια το σωστότερο, το ορθότερο είναι ότι πως σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιοδήποτε πυρκαγιά,
καλούμαστε όλοι να ειδοποιήσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Και θα ήθελα από μικροφόνου να ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι την πυροσβεστική υπηρεσία Γρεβενών, η οποία σε μια κλήση μου αναφορικά με την πτώση ενός δέντρου κοντά στην οικία μου ανταπεξήλθε άμεσα και σε χρόνο ντετέ ήρθε, βρέθηκε εκεί στο σημείο, έκοψε το δέντρο και τέλος καλό, όλα καλά. Είχαμε πτώση δέντρου, ναι. Πρώτη φορά το ακούτε. Στο μεταξύ, πριν πάμε στα θέματα της ημέρας, να σας πω πως έχουμε μια μαζική απόβαση, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Δυτική Μακεδονία από υψηλόβαθμο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αποτελείται από 7 υπουργούς και υφυπουργούς, και στόχος της περιοδίας είναι η επιτόπια καταγραφή της πορείας των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, η επαφή με τους παραγωγικούς φορείς και η προώθηση των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης σε όλους τους νομούς της περιφέρειας. Λοιπόν, επικεφαλής του κλιμακίου είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ενώ συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είναι στα Γρεβενά, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, αλλά και ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Η περιοδία, να πούμε εμείς, του κύριου Κοντογιώργη στα Γρεβενά, όπου βρίσκεται, θα περιλαμβάνει επαφές αλλά και θα δει ο ίδιος από κοντά διάφορα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα γεμάτο πρόγραμμα, εστιάζει στις κρίσιμες υποδομές, την υγεία, την παιδεία και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο βουλευτής μας για να επισκεφθούν μαζί με τον κύριο Κοντογιώργη τον κρίσιμο οδικό άξονα Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10 η ώρα θα βρεθούν εκεί. Μισή ώρα αργότερα θα επισκεφθούν την ιδιωτική επένδυση της εταιρείας ZEICOS. Είναι μια εταιρεία, δεν ξέρω ακριβώς που είναι αυτή, σε ποιο σημείο κάνει επενδύει η συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι η εταιρεία η οποία θα παράγει νερό, ενθυαλωμένο νερό, και μπράβο της. Και σκοπός λοιπόν αυτής της επίσκεψης, αυτή την επιχείρηση, είναι να δουν, να στηρίξουν, αν θέλετε, να στηρίξει η κυβέρνηση, στηρίζει η κυβέρνηση την τοπική επιχειρηματικότητα. Πολύ θα θέλαμε να βρεθούμε και εμείς εκεί, αλλά λόγω της εκπομπής δεν ήταν δυνατή αυτή η προσέγγιση από μέρους μας. Στις 11.30, από τις 11.30 μάλλον μέχρι τις 12.30, θα βρεθεί στο ανακαινισμένο γήπεδο Μίλτος Τεντόγλου, στο νέο πάρκο ψυχαγωγίας Γρεβενών, σε σχολική μονάδα της περιοχής όπου υλοποιείται το πρόγραμμα αναβάθμισης Μαριέτα Γιαννάκου, επίσης στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Γρεβενών. Στη 1:15 θα υπάρχει ευρεία σύσκεψη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας με αποκλειστικό αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης Γρεβενών, παρουσία τοπικών φορέων. Να πούμε τώρα και για το πρόγραμμα των υπολείπων υπουργών στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Στην Κοζάνη οι κύριοι Χατζηδάκης, Τσάφος, Καραγκούνης θα επισκεφθούν τη μονάδα Σιθεία της ΔΕΗ, τον κόμβο καινοτομίας υδρογόνου, στην Τολεμαΐδα και την επένδυση της Μπέιξακ, τι είναι αυτό, και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Στην Καστοριά βρίσκονται οι κύριοι Δήμας και Τσαβδαρίδης, που θα βρεθούν στο ΕΠΑΛ Καστοριάς, θα έχουν συναντήσεις με τον Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα αναπτυξιακά έργα που πραγματοποιούνται εκεί. Και στην Φλόρινα ο κύριος Παπαθανάσης θα έχει συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη, τους Δημάρχους του Νομού, το τοπικό ΕΒΕ, ενώ θα επισκεφθεί το Ξινό Νερό Αμιντέο και το Κτήμα Α. Και μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων, των επιμέρους επισκέψεων και συσκέψεων στους 4 νομούς, το σύνολο του κυβερνητικού κλιμακίου θα συγκεντρωθεί στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κοζάνη. Σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα, στις 2.30 οι υπουργοί θα έχουν κεντρική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη μας, με τον Γιώργο Αμανατίδη, προκειμένου να αποτιμήσουν τα συμπεράσματα της περιοδίας, και περίπου στις 3 θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Περιφέρειας, όπου αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας
Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ενημερωθείτε σίγουρα πρώτοι ή από το ραδιοφωνό μας ή από το Star Pavla FM ή από τον ΑΕΤΟ. Πάμε στα της πολιτικής, μένω στα της πολιτικής αν θέλετε. Είχαμε την ολοκλήρωση της πρώτης ψηφοφορίας στην Ολομέλεια για τα 33 άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν τα 33 άρθρα λοιπόν, που είναι προς αναθεώρηση και συνταγματικές διατάξεις. Σε όσα άρθρα συμφωνούσε και να αναθεωρηθούν το ΠΑΣΟΚ όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα να σας πω για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε σύνολο 294 ψηφισάντων υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές και της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 το καταψήφισαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη κυρία Μπακογιάννη ήταν και μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και είχε από την αρχή διατυπώσει τη θέση ότι η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 30 πρέπει να παραμείνει ως έχει. Ενώ το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν.

Λοιπόν, να αλλάζω θέμα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, όπου και ειδικότερα θα πάμε στην Σύρο, όπου είχαμε την δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ, όπου ο 41 ετών που την μαχαίρωσε δεν ήταν σε άμυνα όταν την τραυμάτισε θανάσιμα, υποστηρίζει η δικηγόρος της οικογένειας της συγκεκριμένης διασώστριας. Και με αφορμή το οπτικοακουστικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα αλλά και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οικογένεια της 41 ετών υποστηρίζει μια ανακοίνωσή της ότι το μοιραίο χτύπημα που δέχθηκε το θύμα δεν ήταν αμυντικό αλλά άκρος επιθετικό και αποδείχθηκε τελικά θανατηφόρο για την άτυχη γυναίκα. Λοιπόν, να αφήσουμε και αυτό το θέμα. Και μάλιστα ήταν ένα χτύπημα στον θώρακα. Ένα ήταν το χτύπημα που δέχτηκε στον θώρακα η συγκεκριμένη και έχασε τη ζωή της. Πάμε λίγο στο αστυνομικό στο εξωτερικό δελτίο, για να σας πω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, φίλες και φίλοι, δίνουν αγώνα δρόμου για να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα πύρινα μέτωπα πριν την έλευση νέου κύματος καύσωνα. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το νέο κύμα καύσωνα, το οποίο θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας χαρακτήρισε την Δευτέρα και την Τρίτη, τη σημερινή ημέρα δηλαδή, ως απολύτως κρίσιμες ημέρες, καθώς και την Τετάρτη προβλέπεται, μάλλον καθώς από την Τετάρτη προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιούν ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος ενδέχεται να διαρκέσει έως και τις αρχές Νοεμβρίου, σε μια χρονιά που απειλεί να καταγράψει νέο αρνητικό ρεκόρ ως προς την έκταση των καμένων εκτάσεων. Η μεγάλη φωτιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, έχοντας κατακάψει περίπου 125.000 στρέμματα. Παράλληλα, οι αρχές δίνουν μάχη με δύο ακόμη μεγάλα μέτωπα στα βορειοδυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας, με την συνολική καμένη έκταση στην περιοχή να φτάνει τα 70.000 εκτάρια. 70.000 εκτάρια είναι περισσότερα από 125.000 στρέμματα. Ναι, γιατί 125.000 στρέμματα είναι τα 50.000 εκτάρια. Άρα τα 70.000 εκτάρια... Λοιπόν, ανάλογη είναι η εικόνα και στην Γαλλία, όπου σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, οι αρχές βρίσκονται επίσης σε αγώνα με τον χρόνο, πριν από το νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από σήμερα ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να δυσκολέψουν σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της μεγάλης πυρκαγιάς στο Σιρόντ, στην νότιο-δυτική Γαλλία. Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νίνιες χαρακτήρισε τη φωτιά εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη, επισημένοντας ότι δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και κινείται με ακανόνιστη πορεία προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Λοιπόν, πάμε στα του αθλητισμού, αλλάζω θέμα. Οι Heat, κυρίες και κύριοι, κατέγραψαν την πρώτη μέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και τον ίδιο να ζει μοναδικές στιγμές. Μετά από 14 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς μετακόμισε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Heat. Το πολύμινο μεταγραφικό σύριαλ ολοκληρώθηκε με τον Greek Freak να φορά πλέον την φανέλα της ομάδας της Φλόριντα και τον ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων να βρίσκεται στα ύψη. Οι Heat δημοσίευσαν ένα βίντεο διάρκειας περίπου 20 λεπτών παρουσιάζοντας την πρώτη μέρα του Έλληνα Superstar στην νέα πόλη, από τη στιγμή της άφιξής του μέχρι την πρώτη του παρουσία στις εγκαταστάσεις της ομάδας. Οι κάμερες κατέγραψαν κάθε στιγμή, με τον ίδιο να αναδημοσιεύει το βίντεο στους προσωπικούς του λογαριασμούς. Στους δρόμους του Μαϊάμι είχαν ήδη τοποθετηθεί μεγάλες πινακίδες με το μήνυμα «Welcome to Miami», ενώ φιλαθλητών Heat μίλησαν στην κάμερα για τον ενθουσιασμό τους, εκφράζοντας τη χαρά τους που θα δουν τον Αντετοκούμπο να αγωνίζεται με την φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας. Στο μεταξύ, βαλίτσες για Dortmund ετοιμάζει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης από το Βέλγιο, επήλθε συμφωνία ανάμεσα σε Γκένκ και Μπορούσια.
Η συμφωνία είναι στα 33, ακούστε, εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για την ομάδα του Βελγίου. Πρόκειται για το ποσό της μεταγραφής, αυτό δηλαδή που περιλαμβάνει και τα μπόνους, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πενταετές συμβόλαιο. Πρόκειται για την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Genk, αλλά και την πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα η ακριβότερη πώληση παίκτη από το πρωτάθλημα του Βελγίου ήταν ο Νιγηριανός Τάλου Αρακοντάρε, επίσης από την Genk, ο οποίος είχε κοστίσει στη Wolves 25 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή την ανακοίνωση την έκανε ένας δημοσιογράφος της Σέχα, μάλλον λέγεται Σέχα Ταβολιέρη, ο δημοσιογράφος, ο Βέλγος δημοσιογράφος, είναι αυτός που έκανε λοιπόν την σχετική ανάρτηση. Τώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα πληρώσει ένα πακέτο 33 εκατομμυρίων ευρώ συν μία λίτρα πώληση στην Genk για τον Κώστα Καρέτσα. Μάλιστα. Μπράβο μας. Μπράβο στους αθλητές μας. Μπράβο στους Έλληνές μας. Μπράβο και σε εσάς που είστε ακόμα στην παρέα μας και δεν έχετε φύγει. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου, την καληνύχτα μου να πω σε ολόκληρο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας. Βλέπω Αυστραλία, βλέπω Αμερική και ειλικρινά αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι περιοχές όπου μας ακούτε αλλά και μας διαβάζετε. Διαβάζετε το blog του ΑΕΤΟΥ που είναι νούμερο 1. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα. Στον φίλο μου τον αγαπημένο τον Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, στον Γιάννη τον Οδηγάρα, ο οποίος μας καθαρίζει, στον Στέλιο τον Μηχανικό, στην αγαπημένη μου, στην αγαπητή μου Χρυσούλα, στην κυρία Ιωάννα η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, στην φίλη μου την Τζοάννα από την Γερμανία. Λοιπόν, και σε όλους εσάς που και σήμερα επιλέγετε εμάς για την ενημέρωσή σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε δημοσιεύσει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Μην το κουνήσετε, ρούπι, μείνετε εδώ.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
3: All day.
4: All night.
1: Central στη Γαλατινή.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου σήμερα, 9:48 πρώτα λεπτά η ώρα. Ζωντανά, όλο ζωντανά εδώ από τον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί. Και που θα πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Ανοίγουμε λοιπόν το μπλοκ του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές.

0: Λοιπόν, είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ και διαβάζουμε, είπαμε, ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Ο Άκης Παυλόπουλος γράφουμε και ο Βασιλισιώτης στην πρωινή ενημέρωση του Αντένα, ένα δημοσίευμα από το eradio.gr. Μπείτε και δείτε πόσα χρήματα πήρε ο Αιγύπτιος για την επίθεση με χειροβομβίδα, τα λέγαμε και χθες, στο μικροσκόπιο και τέταρτος εμπλεκόμενος. Τι άλλα έχουμε, στο επίκεντρο του βαλκανικού αθλητισμού, τα Γρεβενά. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα βόλεϊ κοριτσιών K16 και έχουμε πολλές εικόνες από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Τελικά, είναι ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης? Ναι, είναι ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, ο νέος αντιπεριφερειάρχης, γιατί υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα, βλέπαμε πάλι εχθές στον ΑΕΤΟ, με τίτλο «Ο απερχόμενος αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Τσακνάκης βρέθηκε σε έργο που είναι σε εξέλιξη και είπε πως το επόμενο δεκαήμερο ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία». Και εκεί μπαίνει και το ερώτημα, γράφαμε κιόλας, εάν τρίζει η θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη ή μήπως τελικά δεν έγινε ποτέ αλλαγή αντιπεριφερειάρχη στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Έγινε ή δεν έγινε? Πάντως οι νέες φωτογραφίες αυτές που δημοσιεύσαμε εχθές δείχνουν τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη με τα κορίτσια της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ. Η ομάδα μας, η οποία τερμάτισε στην δεύτερη θέση, τήθηκε στον τελικό από την Τουρκία με 3-0 σετ. Λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας, ο οποίος σήμερα είναι Τρίτη, θα βρίσκεται μάλλον αυτή τη στιγμή στο πανόραμα Γρεβενών, πραγματοποιεί αρχιερατική θεία λειτουργία της εορτής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Λοιπόν, άρθρο της Αλεξάνδρας Δούκου στο επίκεντρο της φετινής διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μάλλον δεν είναι άρθρο, είναι το αποτέλεσμα της συνέντευξης Εφόλης της Ήλες που παραχώρησε στο ERT News Radio. Μπείτε και δείτε γιατί απαγορεύεται να αφήνετε το παράθυρο του αυτοκινήτου σας ανοιχτό. Δείτε ποιο πρόστιμο, τι πρόστιμο θα πληρώνετε. Στο μεταξύ, πάλι από τον νέο αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, η επόμενη είδηση. Μοχλός ανάπτυξης, η αναβάθμιση της Βασιλίτσας, η στρατηγική ενημέρωση από την U Resort του D Group, κυρίες και κύριοι. Ειδικότερα μια εξαιρετικά σημαντική ενημερωτική συνάντηση για το μέλλον του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 του μήνα. Η σύσκεψη, η οποία φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Αντώνης Πέτσας του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, πραγματικά το είχαμε ξεχάσει αυτό το όνομα, δεν την λέγαμε ποτέ την αίθουσα, δεν την γράφανε, εν πάση περιπτώσει, μπράβο που το θυμηθήκανε. Λοιπόν, στην αίθουσα Αντώνης Πέτσας φιλοξενήθηκε με κεντρικό άξονα το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που θα μετατρέψει τη Βασιλίτσα σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και πολυθεματικό ορεινό τουρισμό, ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή ήταν η σύσκεψη. Πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη και, εν πάση περιπτώσει, υπό τον συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη, του Γιάννη Παναγιωτίδη. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της παραχωρησιούχου εταιρείας και υπηρεσιακοί παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν έδωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της U Resort, ο Ιωάννης Λίτος, ο εμπορικός διευθυντής του D Group, Δημήτρης Σιαμαντάς, ο διευθυντής στρατηγικής και ανάπτυξης της U Resort, Αθανάσιος Φίβος Μπέρδος, ο Γενικός Διευθυντής της U Constructions, κύριος Φραγκίσκος Δρογκίτης, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κυρία Αλεξία Παπαθεοδόρου, η προϊσταμένη του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, κυρία Κατερίνη Μαυροματίδου, και ο προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων, κύριος Χρήστος Βενέσης. Να πούμε ότι τα στελέχη ανέλησαν διεξοδικά τον σχεδιασμό τους, με τον συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να εκτιμάται στα 36 εκατομμύρια ευρώ. Η πλήρης χρηματοδότηση αποτελεί ευθύνη της U Resort Βασιλίτσα και θα καλυφθεί μέσα από ένα μείγμα ιδίων κεφαλαίων τραπεζικού δανεισμού, επανεπένδυσης εσόδων και αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. και αυτό το φιλόδοξο έργο αναμένεται να αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις. Πρώτη φάση είναι η προετοιμασία και συντήρηση. Εκεί θα υπάρχει εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, θα γίνει άμεση αποκατάσταση και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με γνώμονα την ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, χιονοδρομικές υποδομές. Εκεί θα υπάρξουν κύριες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού, εγκατάσταση συστημάτων τεχνητής χιόνωσης και αναβάθμιση πιστών. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στην αντικατάσταση του αναβατήρα Φίλιππος, με το αρχικό κόστος του συγκεκριμένου έργου μόνο να εκτιμάται στα 12 εκατομμύρια ευρώ από τα 36, δηλαδή τα 12 εκατομμύρια πάνε σίγουρα εκεί στον αναβατήρα Φίλιππος. Μάλιστα. Και υπάρχει και η τρίτη φάση, πολυθεματική ανάπτυξη. Εκεί υπάρχει δημιουργία ήπιων υποδομών φιλοξενίας, ανάπτυξη χώρων αθλητισμού, εκπαίδευση και αναψυχής σε συνδυασμό με κρίσιμες ενεργειακές και αντιπυρικές παρεμβάσεις. Τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα και το τελικό κόστος κάθε φάσης θα οριστικοποιούνται σταδιακά με την ορίμανση των τεχνικών και αδειοδοτικών διαδικασιών. Κομβικό σημείο αυτής της ενημέρωσης αποτέλεσε η προστασία της βιοποικιλότητας. Η εταιρεία δεσμεύτηκε ρητά για την πλήρη και αυστηρή τήρηση της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας, η οποία θα διασφαλίζεται μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών και των κυρώσεων που προβλέπει η ίδια η σύμβαση παραχώρησης. Και από την πλευρά του να σας πω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβαίνων, ο κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης, εξήρε την σημασία του έργου, τονίζοντας ότι η αναγέννηση της Βασιλίτσας αποτελεί ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό για τον ορεινό τουρισμό, την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και έκανε και μια δήλωση, είπε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβαίνων θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση αυτού του σπουδαίου επενδυτικού σχεδίου για τον τόπο μας, είπε ο Αντιπεριφερειάρχης μας Γιάννης Παναγιωτίδης. Στο μεταξύ δίνουμε και πολλές συμβουλές πώς να ποτίζετε τον κήπο χωρίς να εκτοξεύεται ο λογαριασμός νερού. Έχουμε σήμερα άλλη είδηση, έχουμε σήμερα είπαμε κλιμάκιο 7 υπουργών σε 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας και ήδη έχει ξεκινήσει η επίσκεψη του κλιμακίου στον νομό Γρεβαίνων. Ναι, σας είπα στις 10 θα βρεθούν ο βουλευτής με τον κύριο Κοντογιώργη, είναι ο υπουργός, μάλλον είναι υφυπουργός στον πρωθυπουργό, έτσι λέγεται, αυτός είναι ο τίτλος, υφυπουργός στον πρωθυπουργό, είναι ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, αυτός που βρίσκεται στα Γρεβαίνα, και σύμφωνα με το πρόγραμμα σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 1-2-3 λεπτά θα επισκεφθούν τον οδικό άξονα Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα. Στις 10.30 επίσκεψη στην ιδιωτική επένδυση της εταιρείας ΖΕΙΚΟΣ και από τις 11.30 έως τις 12.30 θα βρεθούν στο γήπεδο, στο ανακαινισμένο γήπεδο Μίλτος Τεντόγλου, στο νέο πάρκο ψυχαγωγίας Γρεβαινών, σε σχολική μονάδα της περιοχής όπου υλοποιείται το πρόγραμμα αναβάθμισης Μαριέτα Γιαννάκου, καθώς επίσης και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, και ευρεία σύσκεψη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας θα έχουμε στη 1/4 με αποκλειστικό αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης Γρεβαίνων. Και μπράβο στον βουλευτή μας. Με ποιο ζώδιο δεν πρέπει να βγείτε ραντεβού σύμφωνα με μία αστρολόγο? Έχουμε και ζώδια, τι νομίζετε? Σύρος, από εκεί που είχαμε την δολοφονία της 41 ετών διασώστριας, το μαχαίρι τρύπησε τον πνεύμονα, λέει ο ιατροδικαστής. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε, κυρίες και κύριοι, μια επένδυση 37 εκατομμυρίων ευρώ για ασφαλείς δρόμους. Είναι δύο νέες προσκλήσεις που έρχονται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου δόθηκε πράσινο φως για έργα οδικής ασφάλειας και υποδομών. Ειδικότερα, να σας πω, έργα οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 30 εκατομμύρια ευρώ και έργα οδικών υποδομών στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7 εκατομμύρια ευρώ. Άρα 30 και 7, 37 εκατομμύρια. Μπείτε και δείτε αναλυτικά τα ποσά. Και μια είδηση που ανέβηκε πριν από λίγο, χιλάρια Baldwin, έτσι λέγεται, το κορίτσι λάστιχο, το οποίο εντυπωσιάζει με την ευληγησία της. Έχουμε και ένα βίντεο από μία η οποία είναι η μητέρα 7 παιδιών. Ναι, καλά ακούσατε. Και αν δείτε κορμί, λαμπάδα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας και σήμερα. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε σίγουροι ότι στη διάρκεια της ημέρας θα δείτε πολλές εικόνες και δηλώσεις οπωσδήποτε από τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραθανάση, που βρίσκεται σήμερα μαζί με τον βουλευτή μας. Όχι, πώς το είπαμε. Κοντογιώργης, δεν είναι Καραθανάσης. Ο Καραθανάσης βρίσκεται. Πού βρίσκεται ο Καραθανάσης? Ο Καραθανάσης είναι ο Παπάθανάσης είναι στην Φλόρινα. Παπάθανάσης, δεν υπάρχει Καραθανάσης. Όχι. Λοιπόν, ο Θανάσης Κοντογιώργης, είπαμε υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, έχουν ξεκινήσει σειρά επισκέψεων με τον βουλευτή μας. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, είπαμε. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμεθα, σε λίγο σύνδεση με Sky 100,3. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων εκεί και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Λοιπόν, η ώρα είναι 10, πάμε στην Αθήνα. Γεια σας από μένα.
1: Sky 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτηση του, κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι η παρουσία του στο νησί έχει στόχο να εκφράσει την στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Τόνισε πάντως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη. Μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν. Σήμερα ο κ. Γκουτέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, το μέτωπο της Δυτικής Χιέρας, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεόν, τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης είναι χάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Προσθέσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένο, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθεί την πώλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εντωμεταξύ, θα συναντηθεί σήμερα και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο. Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαντιέκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. Τα σχέδιά του όμως πήραν εντελώς διαφορετική τροπή, όταν αντί για τη θάλασσα χτύπησε πάνω σε ένα βράχο. Αφού ο 17χρονος κατέληξε στο νερό, ένα άτομο βούτυξε στη θάλασσα για τον σώσει, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Πες του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά. Ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
14: Ο ζωντανός σταθμός.
15: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
16: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
17: Κινητό 6936 7737 77.
18: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
19: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
20: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
21: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
22: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
21: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
22: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
0: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
1: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με φουλ ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν, για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Παρέα πάντα με τα καλύτερα, δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλη ακροάτρια και φίλα ακροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημερά και στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα, και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας καλώντας το 24620-23900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας. Λαχταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη. Με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς. Έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Πάντα με ολόφερς και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα ένα-ένα. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Σε σκεφτόμαι συχνά.
7: Τωρινό Μπουζουξίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου, ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
8: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: Ξώτης Γολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Γρεβενού.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Απολαμβάνεις κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και πιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις και άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου, ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στην θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρλούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρεσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσουχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν. Στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος, συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις είτε από θόρυβο είτε από φωνές είτε για οποιοδήποτε λόγο, και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε. Στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε, και όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day, all night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day, all night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
5: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
6: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
8: Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
12: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη στο λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης από τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Θα κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, πρόσθεσε ο κύριος Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να έχει σε λίγα λεπτά κατηδίαν συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν και συνέντευξη τύπου. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο που έγινε στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Ισχυρή σεισμική μεγέθους 7,1 βαθμών με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο της Νότιας Ιαπωνίας σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Η δόνηση σημειώθηκε συγκεκριμένα στο νησί Κιούσου ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρο. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια γυναίκα 44 ετών από την Αχαΐα η οποία έχασε συνολικά 60.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία της, επικοινώνησε μέσω διαδικτύου με άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και με το πρόσχημα επικερδούς επένδυσης, κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε χρηματικές καταβολές. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν ξεκινήσει το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την πόλη Μπορντό, όπου πλησιάζει φωτιά. Στην Ισπανία, το μέτωπο της Δυτικής Χιέρας, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεόν. Πρόκειται, σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση, για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας. Πρόταση για δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του ορμού φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση στη ζωτική σημασία θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν τα στενά, με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Η πρόταση, η οποία φέρεται να διαθέτει περιφερειακή στήριξη, δεν αναγνωρίζει στο Ιράν αποκλειστικό έλεγχο επί των στενών. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης των Ντεμπών, όπως και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βολφσμπουργκ για την απόκτηση του Κροάτη Μέσου έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Στη ΧΑΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα. Στη Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με το Γερμανό Σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειο 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

Με τη σειρά μας καλημερίζουμε τους φίλους ακροατές και ακροάτερες της φιλόξενης συχνότητα 100,3 του Sky 100,3 και σήμερα μαζί και χώρια. Χώρια ο Γιώργος Μουρούτης που κάνει τις διακοπές του, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος, με καλή παρέα τους συνεργάτες και συντελεστές της εκπομπής. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και άλλα πολλά καθοριστικά ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα τα καλά κομμάτια που μας βάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη με τον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-4800-170-174 και φυσικά εκτός από το τηλέφωνο για να κάνετε τα παράπονά σας, τις επισημάνσεις σας και το σχολιασμό σας, το ίδιο ισχύει και για το ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr, όπου στο ειδικό πλαίσιο μπορείτε να, εκεί που λέει πες την απόψή σου, να στείλετε το σχόλιο σας, την κριτική σας, την απόψή σας. Άλλη μια μέρα με αρκετή ζέστη στην Αθήνα και στην Αττική, νομίζω είναι η εποχή του, αλλά ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούμε τις επόμενες ημέρες θα έχει μια μικρή κάμψη. Σήμερα μπορεί να χτυπήσουμε κανένα 36-37. Το κυριότερο όμως είναι να θυμόμαστε τι ζημιές ανεπανάληπτες και φοβερές συνεχίζουν να συμβαίνουν στην Ευρώπη, που είναι τόπος για όλους μας. Μιλάω για την καταστροφή την τεράστια στη Γαλλία και την Ισπανία. Ακούτε και τα δελτία ειδήσεων των καλών συναδέλφων. Και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε ελάχιστες μέρες στην Ισπανία είχαμε περίπου 500.000 στρέμματα που καταστράφησαν ολοσχερώς. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και η απώλεια ενός πυροσβέστη στη Γαλλία, στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές, που ο ίδιος ο Μακρόν χαρακτήρισε ως να είναι η μεγαλύτερη καταστροφή της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μια και λέμε για Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα είναι η μαύρη επέτειος της αφετηρίας του πρώτου μεγάλου πολέμου, του μεγάλου του, αλλά ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούμε, τις επόμενες ημέρες θα έχει μια μικρή κάμψη. Σήμερα μπορεί να χτυπήσουμε κανένα 36-37. Το κυριότερο όμως είναι να θυμόμαστε τι ζημιές ανεπανάληπτες και φοβερές συνεχίζουν να συμβαίνουν στην Ευρώπη, που είναι τόπος για όλους μας. Μιλάω για την καταστροφή την τεράστια στη Γαλλία και την Ισπανία. Ακούτε και τα δελτία ειδήσεων των καλών συναδέλφων. Και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε ελάχιστες μέρες στην Ισπανία είχαμε περίπου 500.000 στρέμματα που καταστράφησαν ολοσχερώς. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και η απώλεια ενός πυροσβέστη στη Γαλλία, στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές, που ο ίδιος ο Μακρόν χαρακτήρισε ως να είναι η μεγαλύτερη καταστροφή της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μια και λέμε για Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα είναι η μαύρη επέτειος της αφετηρίας του πρώτου μεγάλου πολέμου,

0: Υπάρχει και η απώλεια ενός πυροσβέστη στη Γαλλία, στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές που ο ίδιος ο Μακρόν χαρακτήρισε ως να είναι η μεγαλύτερη καταστροφή της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μια και λέμε για Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα είναι η μαύρη επέτειος της αφετηρίας του πρώτου μεγάλου πολέμου, του μεγάλου, όπως τον είχαν αποκαλέσει, γιατί μέχρι τότε μεγαλύτερο δεν είχαν γνωρίσει. Μιλάω για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκινούσε σαν σήμερα, στις 28 Ιουλίου, με την επίθεση της Αυστρο-Ουγγαρίας κατά της Σερβίας, και μετά ενεπλάκησαν όλοι, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν 4,5 χρόνια μετά σε μια αποτύπωση εκατομμυρίων νεκρών και στους εμπολέμους και στους αμάχους. Ούτως ή άλλως είναι μια βαριά μνήμη την οποία πρέπει να συντηρούμε, γιατί μετά, βλέπετε, ήταν ο μεγάλος πόλεμος, είχαμε την ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τώρα ζούμε σε κάποιες συνθήκες που ξεσπούνε μεγάλες εστίες αναμετρήσεων και συγκρούσεων, όχι μόνο στην περιοχή του Περσικού. Παραμένει η πολεμική αναμέτρηση στα εδάφη της Ουκρανίας μετά την εισβολή του Πούτιν και φυσικά πολλές άλλες εντάσεις. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι τις ημέρες αυτές εκείνο που έχει σημασία είναι όχι μόνο να θυμόμαστε, αλλά να συζητάμε όλο και περισσότερο σε ποιο κόσμο θέλουμε να ζήσουμε μέσα από τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται καθημερινά και τα μπρος-πίσω που κάνουν κορυφαίοι παράγοντες του σημερινού κόσμου. Αλλά για όλα αυτά και για την παρατηρούμενη μικρή παύση, όπως λέμε, σε αυτή την κατάσταση στον Περσικό κόλπο, θα μιλήσουμε σήμερα με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Καραϊτίδη, τον Δημήτρη Καραϊτίδη. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, είναι γνωστός με την τεράστια διαδρομή του και εμπειρία του, και θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς πώς εκτιμάει τις τωρινές συγκυρίες και τι περιμένει για τη συνέχεια, μια και βλέπουμε πολλαπλές κινήσεις. Αλλά το βασικό είναι ότι μάλλον υπάρχει μια κινητικότητα διπλωματική που θα δούμε αν θα βγάλει τίποτα. Άλλωστε πέρασε το πρώτο 30ήμερο από την υποτιθέμενη συμφωνία Εκεχηρίας. Κύριε Καραϊτίδη, σας καλημερίζουμε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τούμπο, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας παρά την περίοδο αυτή, ελπίζουμε να έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε πιο ελεύθερα μετά τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι
1: τη σημερινή συνομιλία την θεωρώ εξορισμού ενδιαφέρουσα.
0: Και εμείς μαζί σας, γιατί πολλές φορές έχουμε ξανασυζητήσει και η ψύχραινη φωνή σας αλλά και η εμπειρία σας νομίζω βοηθάει όσους μας ακούνε, ναι, παρότι καλά. Είναι και η περίοδος διακοπών, έχουν κάτι να μάθουν και κάτι να θυμηθούν. Θα ξεκινούσα με αυτή την είδηση που ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων προηγουμένως των καλών συναδέλφων, που λέει ότι κάποιες, ας το πούμε, συνομιλίες προσπαθούν να προχωρήσουν μια συμφωνία ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Ας το πάρουμε ότι είναι ένα δεδομένο ότι πλησιάζουν σε μια τέτοια πολλωστία, ας την πούμε, συνεννόηση. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα είναι ένα καλό προηγούμενο ή θα ανοίγει τον ασκό του αιώλου, όπως λέμε, για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, να μην τις απαριθμίσω αναλυτικά, εσείς τα γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι το Ιράν αναζητεί κάποια χώρα γειτονική και συμπαθώς διακείμενη προς αυτό, για να ενισχύσει τη θέση του, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα των στενών του Ορμούς, έναντι των Αμερικανών. Δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση αυτής της προσέγγισης που επιχειρείται. Οπωσδήποτε όμως η Αμερική θα επιμείνει να μην βρεθούν τα στενά υπό τον έλεγχο και την επιτήρηση του Ιράν. Εξού και οι εκρήξεις οργής, καθόλου ασυνήθιστες βέβαια, του κυρίου Τραμπ κάθε φορά που οι απαιτήσεις του για ελεύθερη για ελεύθερο διάπλου στα στενά δεν βρίσκουν ανταπόκριση στο Ιράν και επιδίδεται σε βομβαρδισμούς.
0: Μπορούσαμε να πούμε, συγγνώμη για τη διακοπή, λίγο λαϊκά, ότι ο κύριος Τραμπ πήγαινε για πολύ μαλλί και βγαίνει αρκετά κουρεμένος, γιατί νομίζω ότι αν πάρουμε και την εκδοχή της συνεννόησης αυτής ανάμεσα στους Μουλάδες, στις Τεχεράνες και το Ομάν, που προφανώς είναι μέσα σε συνεννόηση και με την Αμερική, αλλά λέω το εξής: αυτό το γεγονός μπορεί να συγκαλύψει ως φίλος οικής το γεγονός ότι πρόκυψε ένα ζήτημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περίμενε ο Τραμπ?
1: Καθόλου δεν το συγκαλύπτει. Και άλλωστε ουδέποτε το είχε μνημονεύσει ο Τραμπ αυτό το ενδεχόμενο όταν αποφάσισε την πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν μαζί με το Ισραήλ.

0: προέκυψε δε υπομορφήν ανταπόδοσης, ανταποδοτικών μέτρων του Ιράν στις επιθέσεις που δεχότανε. Ο Τραμπ λοιπόν ούτε, όχι μόνο δεν έλυσε τα ψέματα για τα οποία αποφάσισε την επίθεση, αλλά βρέθηκε με ένα θέμα επιπλέον που είναι αυτό των στενών του Ορμούς, που είναι ιδιαίτερα σοβαρό και για την Αμερική και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τις χώρες της περιοχής. Επομένως, τα στενά αυτά, το θέμα Ορμούς, έτσι θα το αναφέρω, έφερε σε ακόμα δυσκολότερη θέση τον Τραμπ από αυτή στην οποία βρισκόταν στην αρχή. Και όχι μόνο δεν επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση για διευθέτηση του προβλήματος, αλλά την καθιστά ακόμα πιο δύσκολη και ακόμα πιο περίπλοκη.
1: Σωστά. Και επειδή το αναφέρατε, νομίζω ότι μια είδηση αρκετά προβληματική, τουλάχιστον από ό,τι είδα στις ξένες ιστοσελίδες μεγάλων μέσων,
0: ναι, ναι,
1: και στη Βρετανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία, από ό,τι δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες, ακυρώνεται αυτή η συνάντηση, σύνοδος των διαφόρων μεγάλων κρατών για το ζήτημα των στενών του Ορμούς, που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα στο Λονδίνο, εσείς τα γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται, για μια σειρά συμφωνίες, όχι απλά γιατί ανέλαβε ο νέος πρωθυπουργός στη Βρετανία, αυτό ακυρώνεται, και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι σήμερα βρίσκεται στις ΗΠΑς μετά από μια σειρά έτσι δυστοκίες ο κύριος Νετανιάχου. Πολύ σωστά. Που είναι ουσιαστικά η πρώτη διαζώσεις μετά το άνοιγμα των επιχειρήσεων. Εδώ θα δούμε πολλά, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, θα δούμε πολλά. Και δεν ξέρουμε ακριβώς και τι θα ζητηθεί από τον Νετανιάχου, από τον πρόεδρο Τραμπ, και τι θα προσπαθήσει να επιβάλλει ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Οι σχέσεις δεν είναι, όπως φαίνεται, τόσο θερμές και ανέφελες όσο ήταν την περίοδο που άρχισαν οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Είναι πολύ πιθανόν, έστω και αν δεν το ομολογεί, ο Τραμπ να έχει την αίσθηση ότι επηρεάστηκε αρκετά από το Ισραήλ στην αναγκαιότητα επίθεσης κατά του Ιράν και ότι εν συνεχεία παγιδεύτηκε. Το Ισραήλ είχε κάθε λόγο να πείσει την Αμερική να συμπράξει σε μια επίθεση κατά του Ιράν για λόγους που μας είναι γνωστοί, για να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, για να ανατρέψει το καθεστώς που τίθεται κατά της υπάρξης του Ισραήλ, για να απαλλαγεί από τις πιέσεις της Χαμάς και της Χεσμολά. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν καθόλου έτσι, όπως περίμεναν και όπως περίμενε και ο Τραμπ.
1: Ουσιαστικά, όπως σχολιάζετε τώρα και εσείς, αλλά να το συνεχίσουμε, στην πραγματικότητα και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ξέρουν ότι οι βασικοί στόχοι που είχαν βάλει όσον αφορά το καθεστώς της Τεχεράνης, τα πυρηνικά, προστέθηκε και το Ορμούς που είπατε και πριν, είναι όλα ανοιχτά. Άρα αυτή τη στιγμή μένουν λιγότερες από 30 μέρες για να παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ αν έχει κάποια συμφωνία εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, που όλα δείχνουν ότι προσπαθεί κάπως να το αντιμετωπίσει, έστω με μια λογική βηματισμών κάποια συνεννόησης. Θα είναι αρκετό αυτό, πιστεύετε?
0: Νομίζω όχι ότι δεν θα είναι αρκετό. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι βάσιμες οι προσδοκίες του Τραμπ ότι θα μπορούσε μέσα σε αυτό το διάστημα να πετύχει μία εξέλιξη κατευναστική, έστω αν όχι μία συμφωνία, μία εξέλιξη κατευναστική της έντασης και της εκκρεμότητας που επικρατεί τώρα. Σε ό,τι αφορά βέβαια την προθεσμία αυτή, νομίζω ότι έχει σχετική αξία, διότι ο Τραμπ πολλά λέει, λιγότερα εννοεί και άλλα πράττει. Αυτό δεν το έχουμε διαπιστώσει και στην περίπτωση της Ιρανικής κρίσης, που είναι πλήρης αντιφάσεων, οπισθοδρομήσεων, μεταβολών και διαφόρων έτσι ελιγμών που δεν έχουν λογικό ήρμο, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Άρα δεν νομίζω ότι τελεί υπό την αγωνία εκπνοής της προθεσμίας χωρίς να φέρει αποτελέσματα. Θα πει κάποια στιγμή ότι δίνω μια παράταση στην προθεσμία. Όλα αυτά όμως ζημιώνουν την εικόνα του. Όλα αυτά ενισχύουν την αίσθηση και στην Αμερική και στις χώρες της περιοχής που μένουν εκτεθειμένες και χωρίς επαρκή αμερικανική προστασία έναντι των επιθέσεων του Ιράν, και σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, ότι ο Τραμπ την είπε με πνεύμα αμηχανίας και αυτοσχεδιασμού. Όταν στην αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων και περίπλοκων προβλημάτων η δύναμη που θεωρεί ότι διαθέτει την ισχύ και ότι θα ρυθμίσει την κατάσταση βρίσκεται, περιέρχεται στο σημείο να αυτοσχεδιάζει, αυτό δείχνει ότι δεν έχει μία σαφή στρατηγική και ότι η στρατηγική που αρχήθεν ακολουθούσε δεν είχε επιτυχία. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται ο Τραμπ. Και αυτό το σημείο θα σας έλεγα ότι είναι επικίνδυνο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα αργήσει να ρυθμιστεί η κρίση, επειδή και το Ιράν συναισθάνεται αυτές τις αντιφάσεις και αναλόγως προσαρμόζει την ανελαστικότητα των θέσεων του, αλλά και διότι ο Τραμπ, αισθανόμενος ότι πλήττεται και το κύρος του, μπορεί να καταφύγει και σε ενέργειες ακραίες που θα κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Ελπίζω ότι οι σύμβουλοι του ή εν πάση περιπτώσει όσοι παράγοντες θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν από το λεγόμενο βαθύ αμερικανικό κράτος να παρέμβουν εάν τυχόν τα πράγματα οδηγηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση που θα καθιστά πιθανή την απόφαση του Τραμπ να προχωρήσει σε ακόμα πιο σκληρά μέτρα.
1: Το γεγονός ότι οι θεσμικοί, οι κεντρικοί παράγοντες των ΗΠΑ, όπως ο Ρούμπιο, ο Τζέι Ντι Βάνς, βλέπουμε ότι έχουν κάπως σιωπήσει το τελευταίο διάστημα, αλλά ακόμα και το συγγενολόι του Τραμπ, όπως λέω εγώ, που έχει τις διαπραγματεύσεις, φαίνεται ότι το έχουν αφήσει σε τρίτες πλευρές, όπως είπαμε το Ομάν κλπ. Αυτό πιστεύετε ότι αδυνατίζει την προσπάθεια το να βρεθεί μια λύση ή τη δυναμώνει?
0: Πιστεύω ότι
1: δεν είναι πολλές οι μεταβλητές, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, είναι πολλές οι μεταβλητές. Όσοι παράγοντες αναφέρατε και σωστά τους αναφέρατε, αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω στην ενεργό και ανεπιφύλακτη υποστήριξη της γραμμής Τραμπ. Επειδή συναισθάνονται τα προβλήματα που η γραμμή αυτή δημιουργεί και τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Αφήνουν λοιπόν ίσως τώρα, εικασίες κάνουμε πάντα, να προχωρήσει ο Τραμπ χωρίς οι ίδιοι να τονίζουν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, και όταν τα πράγματα θα οδηγηθούν ενδεχομένως σε μια επιδείνωση, τότε θα αυξηθεί και η δική τους επιρροή επί του Τραμπ.
1: Μάλιστα. Ένα θέμα που ίσως το αναφέρουμε απλώς δύο κουβέντες γιατί είμαστε προς το τέλος. Ναι. Το γεγονός ότι έκανε αυτή τη φοβερή δήλωση ο κύριος Τραμπ είναι μήνυμα προς τον κύριο Νετανιάχου. Μιλάω ότι πουλάω σε όποιον θέλω για τα F-35 και είναι φίλος μου ο Ερντογάν. Είναι μήνυμα στον Νετανιάχου ή ευρύτερο?
0: Είναι μήνυμα κυρίως προς τον Νετανιάχου.
1: Μάλιστα.
0: Εν όψη της συνάντησής του.
1: Μάλιστα.
0: Και προεξοφλώντας ότι ο Νετανιάχου, πράγμα που έχει ήδη κάνει, είναι εναντίον της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δηλώνει την παραμονή της επίσκεψης ότι το θέμα αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος και ότι δεν θα δώσει περιθώριο στον
1: Δεν δίνει
0: αυτού,
1: λογαριασμό, μάλιστα.
0: Να φέρει αντιρρήσεις ή να τον επηρεάσει.
1: Ωραία,
0: τα
1: κύριε
0: πράγματα γενικώς, αν μου επιτρέπετε, ένα τελικό σύντομο σχόλιο.
2: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ, ζήσε ελίτ στρώμα.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28100.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κατεύθυνση Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη στο λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στο Κυπριακό, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Κουντέρες συναντάται αυτή την ώρα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την χλιάτιση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Ισχυρή σεισμικηδόνηση μέγεθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 23χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε τις εντολές και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά κινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε πάλι στη φιλόξενη συχνότητα του Sky Radio στο 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος, χωρίς τον Γιώργο Μουρούτη που κάνει τις διακοπές του, αλλά με χαρά που ακολούθησε στην εκπομπή του Ανδρίτσου, που έχω ξαναπεί ότι είμαστε κοντινές ραχούλες εκ της καταγωγής και προσπαθούμε να συντηρήσουμε την επικοινωνία και μέσω του ραδιοφώνου και μέσω της διαζώσης επαφής. Απλά τώρα αφήγουμε από τις αστειότητες να πάμε στα σοβαρά. Χθες είχαμε την πρώτη ουσιαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση που επιδιώχθηκε έτσι όπως επιδιώχθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και είδαμε και τη στάση της αντιπολίτευσης και γι' αυτό θελήσαμε να μιλήσουμε με τον αρμόδιο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον έχετε ξανακούσει από την εκπομπή μας και από τις συχνότητες του Sky, για να σχολιάσουμε λίγο το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Καλημερίζουμε κύριε Ξανθόπουλο, αν είστε στον αέρα.
1: Είμαι στον αέρα, καλημέρα κύριε Στούμπο, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση έχει διπλά χαρακτηριστικά, και γιατί έχετε ασχοληθεί, είστε και νομικός, να θυμίσω σε όσους φίλους μας ακούνε σήμερα, και άρα πιστεύω ότι έχετε μεγαλύτερη ευθύνη και ρόλο σε μια τέτοια σοβαρή υπόθεση, και δεύτερον γιατί, αν καταλαβαίνω καλά, και μέσα από τέτοιες επιλογές και άλλες στη συγκυρία αυτή κάνετε και μια προσπάθεια μικρότερης ή μεγαλύτερης επανεκκίνησης για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, για πέστε μας πώς είδατε τη χθεσινή ψηφοφορία.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν, γιατί ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η διαδικασία, ο ειδικός αγορητής, ο εισηγητής, ας πω, του ΣΥΡΙΖΑ
0: στη
1: διαδικασία. Έτσι, μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι μια κορυφαία συνταγματική, κορυφαία θεσμική διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Μολονότι η κυβέρνηση φρόντισε από νωρίς να δείξει τις προθέσεις της και να την υποβιβάσει, να την εντάξει στους προεκλογικούς σχεδιασμούς της αφενός, και αφετέρου να την περιορίσει χρονικά σε ασφυκτικά πλαίσια, ουσιαστικά για να μην αποτελέσει και αντικείμενο γενικότερου προβληματισμού στην κοινωνία. Εμείς, κύριε Στούβο, είχαμε πει εξ αρχής, καταρχάς να πω ότι δεν είχαμε δική μας πρόταση, διότι χρειάζεται για να συζητηθεί μια πρόταση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, χρειάζονται 50 υπογραφές. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είχε και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είχε 50 υπογραφές, δεν μπορούσαμε να καταθέσουμε δική μας πρόταση. Μπορούσαμε όμως να καταθέσουμε τους προβληματισμούς μας και τα πολιτικά μας σχόλια επί των αναθεωρητέων διατάξεων. Και αυτό κάναμε με συνέπεια, τόσο εγώ όσο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Είχαμε πει όμως εξ αρχής ότι σε μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά καταπάτησε το Σύνταγμα σε κορυφαίο παράδειγμα, ας πούμε, είναι οι υποκλοπές, ή ακόμη και αν θέλετε και η στελέχωση των ανεξαρτήτων αρχών ως θεσμικών αντιβάρων στην εκτελεστική εξουσία, εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε καμία λευκή επιταγή. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η αρχιτεκτονική της αναθεώρησης προβλέπει δύο βουλές. Αυτή που είμαστε τώρα είναι η προτείνουσα, η οποία αποφασίζει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, και η βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές, η επόμενη βουλή, θα είναι η αναθεωρητική, αυτή που αποφασίζει την έκταση και το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Όποια διάταξη υπερψηφιστεί με 180 ψήφους σε αυτή τη βουλή, την προτείνουσα, στην επόμενη βουλή αρκούν οι 151 ψήφοι, απλή πλειοψηφία. Το αντίστροφο γίνεται όταν μια διάταξη σε αυτή τη βουλή υπερψηφιστεί με 151 ψήφους, στην επόμενη απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες των 180. Είπαμε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή σε καμία κυβέρνηση, γιατί ακριβώς ούτε το περιεχόμενο της αναθεώρησης μπορεί να προαποφασιστεί, ούτε και το εύρος της, και θέλουμε να επιτευχθούν και να υπάρξουν συγκλήσεις ενδεχομένως στην δεύτερη, στην αναθεωρητική βουλή. Και αυτό το τηρήσαμε και το τήρησαν και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πάρει επιπλέον ψήφους από μεμονωμένους ανεξάρτητους βουλευτές, κυρίως ακροδεξιάς προέλευσης, και ουσιαστικά να στενέψει πάρα πολύ τις πολιτικές συμμαχίες και την κατεύθυνση μάλλον που επιβάλλει ο συνταγματικός νομοθέτης, δηλαδή τις αυξημένες πλειοψηφίες.
0: Ωραία.
1: Θα γίνει τώρα άλλη, να πω αυτό και να ολοκληρώσω, θα γίνει άλλη μια ψηφοφορία στο τέλος Αυγούστου, γιατί έτσι προβλέπει το Σύνταγμα. Να
0: η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια.
1: Η δεύτερη. Ενός μήνα και μετά πάμε πλέον στην επόμενη Βουλή που θα είναι η αναθεωρητική.
0: Ωραία. Σε ένα βαθμό είχατε επισημάνει σαν κριτική για την κυβερνητική τακτική ότι διάλεξε την τελευταία περίοδο που είναι, ας το πούμε έτσι, το κλείσιμο της υποτιθέμενης θητείας της κοινοβουλευτικής. Από ό,τι φαίνεται όμως ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα έχει στηρίξει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, δηλαδή το 27, όπως επανέλαβε και πρόσφατα για πολλωστή φορά. Αυτό δεν αφόπλησε σε ένα βαθμό τα επιχειρήματα αυτά που είχατε και εσείς και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης?
1: Κύριε Στούμπο, να σας πω ότι καταρχάς η επιλογή της κυβέρνησης να ανοίξει τη σταγματική αναθεώρηση τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας της Βουλής, γιατί πρακτικά είναι ο τελευταίος χρόνος. Η σύνοδος βέβαια θα ξεκινήσει από τον Οκτώβρη, η τελευταία σύνοδος που θα γίνουν εκλογές με σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό Μάρτιο-Απρίλιο, την άνοιξη του 27, αλλά είναι πια προεκλογική χρονιά αυτή που διανύουμε. Άρα δεν είναι σε κενό πολιτικού χρόνου. Ένα. Δεύτερον, η ΜΕΝ Βουλή αποφάσισε, χορήγησε στην Επιτροπή μας δίμηνη προθεσμία, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία της Επιτροπής την περιέκοψε ακόμη περισσότερο και 15 Ιουλίου παραδώσαμε, μάλλον έκλεισαν οι διαδικασίες, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής και στις 19 νομίζω παραδώσαμε τα απορίσματά μας. Δηλαδή ασφυκτικές προθεσμίες στην κυριολεξία. Θυμάστε ενδεχομένως και την συνέντευξη του κυρίου Κακλαμάνη, του Πρόεδρου της Βουλής, που είπε ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει κλείσει τις εκκρεμότητες για να μπορεί να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών.
0: Καλά, εντάξει, συνταγματικά ο Πρωθυπουργός πάντα έχει την ευχέρεια να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών.
1: Είναι
0: εντάξει.
1: Αλήθεια αυτό, απλώς πολιτικά κρίνοντας δεν μπορεί να υπαγάγει στην συνταγματική αναθεώρηση στους προεκλογικούς τους σχεδιασμούς για επικοινωνιακούς λόγους. Χρειάζεται να μείνει έξω από το προεκλογικό χρόνο, να γίνει μια συζήτηση σε βάθος, ψύχρεμα, ουσιαστικά, και όχι να τρέχουμε πυλαλώντας για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Όλα αυτά λοιπόν συντείνουν στο ότι πολύ καλά κάναμε και δεν ψηφίσαμε διάταξη, καμία διάταξη από τις προτινόμενες, ακριβώς για να μην δοθεί η δυνατότητα στην όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές μονομερώς να προχωρήσει την τροποποίηση των άρθρων αυτών χωρίς τις απαιτούμενες συνενέσεις στην αναθεωρητική Βουλή.
0: Ωραία. Ας κρατήσουμε τώρα ένα θεσμικό και ένα, ας το πω έτσι, πολιτικό επικοινωνιακό ευρύτερο, γιατί το τι θα έκανε η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπαλίτευσης λίγο πολύ το ξανασυζητήσαμε, είχε καταγραφεί, είχατε παρουσιάσει και εσείς και οι άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης τις θέσεις σας. Αλλά λέω το εξής. Ούτε σε ένα επίπεδο προτάσεων, όπως είπατε πριν, δεν μπορούσατε, όχι στο να κατατεθούν επίσημα και θεσμικά στη Βουλή, αλλά να γίνει μια κοινή πρωτοβουλία σε ένα κεντρικό ζήτημα που θα διαλέγατε με το ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλες δυνάμεις, δεν ξέρω, μέσα στη Βουλή. Δεν επιδιώχθηκε αυτό από κανέναν, ή ο καθένας διάλεξε την τακτική του που απλά συμπέσατε στο να είστε κατά απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης όλοι?
1: Κοιτάξτε, από οτιδήποτε θα επρόκειτο να γίνει τέτοιο, οποιαδήποτε τέτοια σκέψη προϋποθέτει την αποδοχή της από πλευράς της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση όμως από την αρχή ξεκαθάρισε ότι θα ακούσει τις απόψεις, αλλά αυτή είναι η πρόταση περί αναθεωρητών άρθρων. Δηλαδή θα είχε μόνο μία πολιτική σημασία, ας πω, το να πούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις απόψεις μας και να συγκλίνουμε. Αλλά το κάναμε αυτό. Αλλά να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ας πούμε, συμφωνούμε όλοι μας ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία του άρθρου 86. Και ο καθένας κατέθεσε τις προτάσεις του. Όλα όμως αυτά είναι έολα, με την έννοια ότι θα έρθει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή, η οποία μπορεί να αποφασίσει οτιδήποτε διαφορετικό. Άρα, με ξεκινάει καταρχάς αν θα υπάρξει διαδικασία για την ευθύνη των υπουργών, αν η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Βουλής, ή αν θα αποφασίσει δικαστικό συμβούλιο ή εισαγγελής του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά είναι όχι λεπτομερείς, ουσιαστικά στάδια αυτής της πρότασης, που δεν αρκεί να κάνεις μια αρχική τοποθέτηση ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, αλλά να περιγράψεις και το τι θα περιλαμβάνει. Και επειδή αυτό εναπόκειται στην κυριαρχική βούληση της επόμενης Βουλής, καταλαβαίνω ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος και κανένας πρακτικός λόγος να επιτευχθεί από τώρα. Νομίζω ότι ορθώς κάναμε, καταθέσαμε τις πολιτικές μας απόψεις και καταψηφίσαμε την κυβερνητική πρόταση. Το πρόβλημα ενδεχομένως σε αυτό το επίπεδο που λέτε το έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέθεσε νομοτεχνικά, ακόμη και νομοτεχνικά διατυπωμένες προτάσεις, τις οποίες σε αυτές ψήφισε παρόν, ενώ ας πούμε θυμάμαι στην ιστορία του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για την κατάργηση του μονοπωλίου του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ο κύριος Στυλιανίδης έκανε μια τρίπλα, αν μου επιτρέπετε, και είπε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έλεγε, ας πούμε, με εμφόταν την κυβέρνηση, ότι δεν μιλάτε για μη κερδοσκοπικά. Και είπε πάρα πολύ ωραία, αποδέχομαι τον όρο μη κερδοσκοπικά να μπει στην πρόταση, θα την υπερψηφίσετε. Και το ΠΑΣΟΚ, μια πρόταση δική του, την οποία την είχε επεξεργαστεί νομοτεχνικά, πλέον ήρθε σε αδιέξοδο, δεν την ψήφισε και ψήφισε παρόν.
0: Ωραία, αυτές λοιπόν... ήταν κατά κάποιο τρόπο, ναι, καταλαβαίνω, και νομίζω και οι ακροατές μας ακούσαν τα επιχειρήματα αυτά, αλλά εγώ εκείνο που επιμένω, θα φέρω μόνο ένα παράδειγμα για να τελειώσουμε έτσι τη συζήτηση, τη γνώμη σας πέστε μου, έστω και στο θέμα της θητείας του Προέδρου που είδαμε διαφοροποιήθηκε παραδείγματος χάρη από την κυβερνητική, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Μπακογιάννη. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει μια συνεννόηση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για δύο θητείες πενταετής να παραμείνει αυτό το άρθρο κτλ. Έστω, που είναι, να το καταλάβει και ο πολίτης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και βεβαίως και έγινε και το είπαμε αυτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκτήσει ούτε τυπική υπόσταση. Δεν μπορεί να είναι μια πρόταση που θα μπει σε ψηφοφορία στην Επιτροπή, γιατί κανείς μας δεν έχει τους 50, και αν και αφετέρου η κυβέρνηση πρέπει να αποστεί από τη θέση της, που είναι κεφαλαιώδες αυτό για ένα εξαετούς θητείας άπαξ. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μολονότι συμφωνούμε, δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος αυτό το πράγμα να αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Αναθεώρησης.
0: Καλώς, αλλά κύριε Ξανθόπουλε, μόνο ένα σχόλιο και μια απάντηση δική σας, γιατί έχουμε ολοκληρώσει για το χρόνο μας. Λέω το εξής. Εσείς πιστεύετε ότι οι προσπάθειες πέρα από την κυβερνητική πλειοψηφία, οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης ακουμπήσαν ευρύτερα τον κόσμο σε 2-3 ζητήματα, πέρασαν σε έναν βαθμό?
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί η όλη διαδικασία της θεγματικής αναθεώρησης, η οποία έγινε μέσα στον Ιούλιο, όταν γενικώς οι πολιτικές συνθήκες χαλαρώνουν, όταν ο κόσμος στρέφεται αλλού κτλ., δεν αφήνει καθόλου την κοινωνία. Και αυτό ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης, νομίζω, να μην απασχολεί στη θεγματική αναθεώρηση την ελληνική κοινωνία, αλλά να αποτελέσει αντικείμενο του πολιτικού συστήματος αποκλειστικά και των βουλευτών.
0: Βέβαια και από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν έγινε μια προσπάθεια έστω και μια συντονισμένης πολιτικής εκδήλωσης. Δεν μιλάω θεσμικά μέσα στη Βουλή, για ένα-δυο ζητήματα μπροστά στους πολίτες, όσο βαθμό θα είχε καλυφθεί από τα μέσα, θα έπαιζε κάποιο ρόλο. Δεν είδα κανείς να παίρνει τέτοια πρωτοβουλία.
1: Κοιτάξτε, έγιναν τέτοιου είδους συζητήσεις. Θυμάμαι μια συζήτηση Κοινωνικής Κοινότητας, γιατί είναι ένα θέμα συνταγματικού δικαίου προτίθεται και εξίσου πολιτικό. Είχαμε κάνει, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είχαμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις πριν από την έναρξη της διαδικασίας βεβαίως, αλλά σας είπα, η επιλογή κυρίαρχη ήταν αυτή και μοιραία πέρασε κατά τα ραντάρ όλη η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, η συνταγματική αναθεώρηση αυτή, ακόμα και μετά τις επόμενες κάλπες, θα έχει δυσκολία για να ολοκληρωθεί και θα είναι ζημία για την υπόθεση. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε κύριε Ξανθόπουλε. Καλές προσπάθειες, θα επανέλθουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
6: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Όροι.

0: Δεν βρεθήκατε σε άλλη εκπομπή. Συνεχίζουμε στο Μαζί και Χώρια. Αυτή τη φορά είπαμε να επιλέξουμε εδώ με τον εκλεκτό μας συνεργάτη τον Κώστα τον Σπανό το καλοκαίρι από τις δουλειές του εξαίρετου συνθέτη του Αντώνιο Βιβάλτη, γιατί σαν σήμερα πέθανε κάποτε στη Γενέβη πριν περίπου σχεδόν 3 αιώνες πλέον. Και το διαλέξαμε γιατί λόγω του καλοκαιριού είπαμε να βάλουμε αυτό το κομμάτι. Βέβαια ο δεξιοτέχνης αυτός ο συνθέτης είχε μείνει και γνωστός ως Il Preteroso που λέγανε οι Ιταλοί, ο κόκκινος ιερέας, όχι για κάποιους άλλους λόγους, αλλά γιατί είχε κοκκινόξανθα μαλλιά. Το λέω για μερικούς που ίσως θα βιαστούν να στείλουν κανένα σκοπτικό σχόλιο, να τους προλάβω. Λοιπόν, ελπίζω αυτή η μικρή μουσική παρένθεση να βοήθησε πολλούς να θυμηθούν ή να σκεφτούν λίγο καλύτερα και τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες που δίνει η μουσική πάντοτε στο να γινόμαστε καλύτεροι μεταξύ μας και να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη άνεση και ψυχραιμία τα προβλήματα της ζωής. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι κάποιες ωραίες εικόνες που έδειχνε πριν λίγο η δημόσια ραδιοτηλεόραση από την υποδοχή των χρυσών παιδιών της Εθνικής της Υδατοσφαίρισης που γυρίσανε από την Αυστραλία με το κύπελο και το χρυσό μετάλλιο, μια μεγάλη επιτυχία. Τα συζητούσαμε και χτες με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και νομίζω να κρατήσουμε αυτές τις ευχάριστες ώρες και στιγμές όχι μόνο για τον αθλητισμό αλλά γενικότερα για όλους μας και πολύ περισσότερο για ένα άθλημα το οποίο έχει διαχρονική, όπως λέγαμε και χτες, συνεισφορά στην εικόνα και στην περασιά που έχει η χώρα μας ούτως ή άλλως. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μία σύνδεση απευθείας, κάνει δηλώσεις ο προπονητής με την τηλεόραση του Sky, ο προπονητής της Εθνικής μας.
1: Κατακτούμε ένα μετάλλιο εκτός από το 24 που δεν καταφέραμε να βγούμε στο βάθρο. Αυτό σημαίνει συνέπεια και σημαίνει ότι αρκετά πράγματα συνεχίζουμε και τα κάνουμε σε πολύ υψηλό καλό βαθμό. Δεν έχει έρθει ένα χρυσό, δεν ξέραμε πότε θα έρθει η στιγμή αυτή, δεν ξέραμε πότε θα είναι η στιγμή μας. Και πιστεύω αν καθυστερούσε κι άλλο μπορεί να γινόταν αιμονή και το να έχεις αιμονή για κάτι νομίζω λειτουργεί αρνητικά. Πιστεύω ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή εν ώψη των επόμενων 2 χρόνων που είναι πολύ σημαντική γιατί πλησιάζουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Αυτό το χρυσό μετάλλιο θα μας έδειξει καταρχήν το δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις και τον τρόπο, το καταφέραμε, το είδαμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και αγωνιστικά θα μπορούμε να αποδώσουμε πολύ καλύτερα στη συνέχεια χωρίς να έχουμε πλέον και αυτή την ερώτηση πότε θα πάρουμε το χρυσό. Οπότε πάει αυτή η ερώτηση.
2: Πάει αυτή η ερώτηση, ήρθε.
1: Ναι.
2: Αλλά βάλατε ψηλά τον πύχη.
1: Βέβαια, εντάξει. Μα έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη εδώ και χρόνια. Το ότι δεν ήρθε ένα χρυσό δεν πάει να πει ότι... εγώ καταρχήν επιμένω σε αυτό που πιστεύω ότι μπορούμε να έρχομαστε σχεδόν μετά από κάθε διοργάνωση με ένα μετάλλιο. Ασχέτου χρώματος. Είναι μεγάλη επιτυχία για το δικό μας άθλημα και για εμάς τους ίδιους. Δεν μπορεί να έχεις πάντα τα χρυσά και δεν μπορείς και στη συνέχεια να κερδίσεις και μετάλλιο.
2: Μας καλομάθατε όμως πλέον, γιατί είναι 5 χρόνια γεμάτα επιτυχίες.
1: Εντάξει. Εμείς θα προσπαθήσουμε, αυτό που μπορούμε να προσπαθούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι σε τέτοιους ρυθμούς, να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και να καταφέρουμε, να μπορούμε να καταφέρουμε κάθε χρόνο να διεκδικούμε την κορυφή.
2: Παρά την ανανέωση που βλέπουμε ότι γίνεται, η εθνική ομάδα είναι ψηλά. Αυτό δείχνει τη δουλειά που γίνεται από όλους.
1: Αυτό είναι το πολύ θετικό, είναι ότι η δεξαμενή της εθνικής ομάδας δεν είναι μόνο τα 15, τα 14 άτομα που αγωνίζονται και δεν έχουν εισαγωγικά συμβόλαιο με την εθνική ομάδα, είναι περίπου 20 παιδιά που όπως βλέπετε τους δίνεται ευκαιρία και η ομάδα συνεχίζει να είναι στο ίδιο επίπεδο και μπορεί και καλύτερη. Οπότε υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός, να το πω και ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι όταν όλοι είναι υγιείς και όταν είναι όλοι διαθέσιμοι και ποιος θα είναι στην τελική ομάδα. Και αυτό είναι καλό πονοκέφαλος για μένα, αλλά καλό για την ομάδα.
2: Μακάρι να έχετε πάντα τέτοιο πονοκέφαλο και μακάρι κάθε φορά που επιστρέφετε να είμαστε εδώ να δίνουμε συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Εξαιρετικές οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής, του κυρίου Βλάχου. Τεράστιο το έργο του, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια που έχει σκαρώσει φοβερό σχεδιασμό και εμπλοκή καλών παιχτών στην Εθνική της Υδατοσφαίρισης και νομίζω ότι και ο τρόπος, η ψυχραιμία που αντιμετωπίζει τα ζητήματα μαζί με τους παίχτες του έχουν δώσει τη χαρά σε όλους μας. επανειλημμένες φορές. Είναι πάνω από μια μισή δεκαετία τώρα που έχουμε αυτές τις επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσουμε. Έτσι μετά τις κάποτε επιτυχίες της εθνικής ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, τώρα έχουμε επικεντρωθεί στο πόλο. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και για τα άλλα αθλήματα, αν πράγματι ο συλλογικός σχεδιασμός γίνει πιο μεθοδικός, πιο ανοιχτός και πιο συμπεριληπτικός, να το πω με μια λέξη που είναι σχετικός της εποχής. Αυτά και άλλα πολλά. Νομίζω θα επανέλθουμε αύριο αν θέλετε κι εσείς. Θυμίζω ότι αύριο στις 12 με μία θα είμαστε και πάλι μαζί, χωρίς ορισμένους καλούς φίλους, αλλά πάντα με καλούς συνεργάτες και εσάς στην ακρόαση. Καλή συνέχεια στο επανακούι.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και...
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Οι αρχές είχαν αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος συγκεκριμένα ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους να έχει διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιείται μια άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 8 άτομα που συνελήφθησαν εχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κατεξακολούθηση και κατεπάγγελμα διάπραξης ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Στην Ισπανία, το μέτωπο της Δυτικής Χέρας στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεών. Πρόκειται σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας διόδου. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η πρόταση προβλέπει καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν τα στενά, με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Έναν αλλοδαπό 51 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνέλαβαν εχθές το μεσημέρι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθής αναζητούνταν βάσει εγγράφου της Ιντερπόλ Ρωσίας. Οι ιδιοκτικές αρχές της χώρας τον κατηγορούν για απάτη μεγάλης κλίμακας και για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές της έφτασε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών. Τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές υποδέχθηκαν φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ο Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Για να δω αν είμαστε στο μέτρημα όλοι, όπως κάνουμε τα μεσημέρια από χθες. Όχι πολλά, για να είμαι και ειλικρινής, αλλά είναι ωραία αυτή η παρέα. Τι λέτε, καλό μεσημέρι, να είμαστε καλά. Δεν έχει δροσιά. Εδώ στο νότο έχει αρκετή υγρασία κιόλας. Η θερμοκρασία δείχνει τώρα γύρω στους 33 με 34 βαθμούς. Πάντα στα νότια, γιατί στο κέντρο της Αθήνας, όσοι μας ακούτε από εκεί, είναι σαφώς υψηλότερη θερμοκρασία. Δεν ξέρω όμως αν είναι το ίδιο από πνικτική ατμόσφαιρα. Εδώ μπορεί να συμβάλλει και η θάλασσα. Δεν το γνωρίζω. Σας λέω τι αισθάνομαι. Έτσι πάντως είμαστε. Έχουμε τη δροσιά στο στούντιο. Είμαστε οι τυχεροί. Γιατί πάρα πολλοί επίσης που μας ακούτε, αν είσαστε στην και έχετε κάπου και το ραδιόφωνο, ή σε ένα σπίτι που έχετε μόνο τον ανεμιστήρα και δεν μπορείτε κάτι περισσότερο λόγω της ενέργειας και της ακρίβειας, ή από όπου μας ακούτε, μπορεί να μην έχετε αυτή την πολυτέλεια πια, γιατί είναι δυστυχώς απαραίτητη, να μην έχετε τέλος πάντων αυτή τη δροσιά στην οποία αναφέρθηκα. Έτσι πορευόμαστε σήμερα με ωραίες και με δύσκολες ειδήσεις. Η πρώτη ωραία είδηση, η ευχάριστη, είναι η υποδοχή που ήταν και είναι τώρα δηλαδή σε εξέλιξη των αθλητών μας στο κύπελο, στο πόλο, η εθνική ομάδα που το κέρδισε, το παγκόσμιο. Τι ωραία! Μα τι ωραία! Να βλέπεις αυτά τα παιδιά, οι κόποι τους, κυρίως αυτά γνωρίζουν και οι οικογένειές τους και ο προπονητής τους, τι σημαίνει να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Και βλέπω τώρα στο RT News που έχει απευθεία σύνδεση με το Ελευθέριος Βενιζέλος, τον προπονητή, τον κύριο Βλάχο, να υπογράφει έτσι στους πιτσιρικάδες τα αυτόγραφα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όχι τα αυτόγραφα, αλλά το ότι οι πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά, βλέπουν στα πρόσωπα των παγκόσμιων πρωταθλητών μας την έμπνευση πάνω απ' όλα, το κίνητρο πάνω απ' όλα, ή να ασχοληθούν με κάτι που μπορεί μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ίσως και αρκετά χρόνια, να μην ήταν και τόσο διαδεδομένο. Βέβαια, στο πόλο έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση, και επειδή εγώ είμαι και των νοτίων προαστίων, έχουμε επίσης μακράν παράδοση εκεί, αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι εξελίχθηκε, βλέπουμε όλοι ότι εξελίχθηκε και είναι χαρά. Είναι χαρά πραγματική. Αυτή είναι μια ευχάριστη είδηση της ημέρας. Όχι οι δύσκολες, όχι οι δυσάρεστες. Οι δύσκολες είναι τι γίνεται σε Κυπριακό, στη συνάντηση που έχουμε στην Κύπρο με την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες. Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Το δύσκολο είναι η σημερινή επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, και αυτό θα το συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο. Δύο διαφορετικά, αν θέλετε, γεγονότα σημαίνουν σήμερα, γίνονται σήμερα, αλλά θα δούμε και τι μπορεί να σημαίνουν και πόσο εφικτή είναι αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται και το Κυπριακό, πόσο υλοποιήσιμη είναι και γιατί τώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ αναρωτιόμουν τι έγινε τώρα και ο κ. Γκουτέρες μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Απλές σκέψεις, απλοϊκές σκέψεις, γι' αυτό και θα καλέσουμε και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ περισσότερο να μας βοηθήσουν να κωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Η δύσκολη πραγματικά, και δεν αφορά στη χώρα μας, αλλά έχει να κάνει με το πόσο το ανθρώπινο μυαλό πολλές φορές φεύγει και αγγίζει σημεία τα οποία πραγματικά τρομάζουν. Στη Γαλλία εντοπίστηκε σε ένα σπίτι, εντοπίστηκαν 5 βρέφη νεκρά μέσα σε κουτιά. Πώς εντοπίστηκα μετά από έρευνα που έγινε, γιατί τώρα ήταν ζευγάρι, έμενε, γεννάει γυναίκα και γίνονται έρευνες. Γίνονται έρευνες λοιπόν για να δούνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα και πήγανε στο σπίτι. Προφανώς υπήρχε κάποια καταγγελία, προφανώς κάτι τέτοιο. Και βρήκανε λοιπόν μέσα στο σπίτι τους 5 κουτιά με βρέφη. Είναι από σπαρακτικό, σοκαριστικό, και βάλτε ό,τι άλλη λέξη θέλετε δίπλα, που δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορεί να έχει συμβεί στο μυαλό των ανθρώπων ή τι μπορεί να συνέβη και χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Θα το δείξει η έρευνα, αλλά είναι από αυτά που σε αφήνουν όχι άφωνο, να απορείς πάρα πολύ. Θα μείνουμε όμως στη Γαλλία. Σήμερα, τις τελευταίες ώρες, ο Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στις μεγάλες και τις πυρκαγιές που εδώ και ημέρες σαρώνουν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, είπε ότι είναι η μεγαλύτερη απώλεια μέσα σε κουτιά. Πώς εντοπίστηκα μετά από έρευνα που έγινε, γιατί τώρα ήταν ζευγάρι, έμενε, γεννάει γυναίκα και γίνονται έρευνες. Γίνονται έρευνες λοιπόν για να δούνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα και πήγανε στο σπίτι. Προφανώς υπήρχε κάποια καταγγελία, προφανώς κάτι τέτοιο. Και βρήκανε λοιπόν μέσα στο σπίτι τους 5 κουτιά με βρέφη. Είναι από σπαρακτικό, σοκαριστικό, και βάλτε ό,τι άλλη λέξη θέλετε δίπλα, που δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορεί να έχει συμβεί στο μυαλό των ανθρώπων ή τι μπορεί να συνέβη και χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Θα το δείξει η έρευνα, αλλά είναι από αυτά που
σε αφήνουν όχι άφωνο, να απορείς, να απορείς πάρα πολύ. Θα μείνουμε όμως στη Γαλλία. Σήμερα, τις τελευταίες ώρες, ο Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στις μεγάλες και τις πυρκαγιές που εδώ και ημέρες σαρώνουν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, είπε ότι είναι η μεγάλη

0: απορείς πάρα πολύ. Θα μείνουμε όμως στη Γαλλία. Σήμερα, τις τελευταίες ώρες, ο Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στις μεγάλες και τις πυρκαγιές που εδώ και ημέρες σαρώνουν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, είπε ότι είναι η μεγαλύτερη απώλεια, το μεγαλύτερο γεγονός μετά τον πόλεμο. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε αυτό. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του. Η τελευταία εξέλιξη άκουγα νωρίτερα το Δημήτρη Στούμπο να το λέει, είναι αυτή. Αλλά μιλάμε για μία μετακίνηση πληθυσμών, εκένωση περιοχών που μέγεθός της δεν έχουμε ξαναδεί. Πάμε λοιπόν στο sequel, το δικό μας, να το πω ελληνικά. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος, και ήθελα και σήμερα, έτσι ήταν μια δέσμευση και των δύο, δεν προλάβαμε να τα πούμε και θέλω να το συνεχίσουμε σήμερα. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει και ποιο είναι το κόστος, αφού πια μιλάμε, η εποχή ζητάει αριθμούς και κοστολόγια, και τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η έρμη Ευρώπη, γιατί χθες, τέτοια ώρα που ήμασταν εδώ μαζί με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, και μας έλεγε τι είπε από το Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, έστειλε μήνυμα στις Βρυξέλλες. Ένα μήνυμα σαφές για το πώς αργά μάλλον κινείται. Και θα πρέπει για την κλιματική κρίση και λόγω της ενέργειας, έτσι, να πάρουμε κάποιες πιο δραστικά μέτρα, για να μην έρθει πια ξανά η στιγμή να πούμε ελάτε να δούμε τι νέα πακέτα μπορούν να ληφθούν. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάνναρος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θέλω λοιπόν να δούμε το εξής. Η σημερινή ημέρα, η σημερινή εικόνα από τα μέτωπα, ποια είναι αυτή που έχετε εσείς, παρακαλώ?
1: Είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή, και η προσπάθεια αυτή είναι μεγάλη περισσότερο διότι περιμένουμε εκ νέου να έχουν ευνηθισμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς αναπτύσσεται ήδη ένα ακόμη καυσωνικό επεισόδιο στις συγκεκριμένες περιοχές που ήδη επηρεάζονται από τις δασικές πυρκαγιές. Επομένως είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μπορέσουν να ελέγξουν τα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ώστε με τη νέα επιδείνωση που περιμένουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Και φαίνεται ότι θα πάνε δυστυχώς οι περιοχές αυτές με πολύ δυσμενείς συνθήκες, δηλαδή πολύ υψηλή θερμοκρασία, πολύ χαμηλή υγρασία, τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή.
0: Όταν λέτε καψωνικό επεισόδιο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, αν και μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά έτσι, ναι, πιο επιστημονικά από εσάς.
1: Θα έχουν ακόμη ένα κύμα καύσωνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο στη σειρά. Μιλάμε δηλαδή για θερμοκρασίες οι οποίες σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι το Μπορντό για παράδειγμα, πάλι θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ήδη επιβαρυγμένος ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κρίσιμη σημασία να περιοριστούν οι πυρκαγιές, να μπορέσουν να ελεγχθούν, να μην έχουν δηλαδή κάποιο ενεργό μέτωπο, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να τις δουλέψουν καλύτερα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα. Για να μην ξαναυπάρξει τέτοια εικόνα, και επειδή χθες ανοίξαμε τη συζήτηση και δεν προλάβαμε, πάμε λίγο, κάποιοι θα τα επαναλάβουμε και κάποιοι θα συνεχίσουμε τη σκέψη, θα τη συνεχίσετε για να το πάμε και λίγο παραπέρα. Mm-hmm. Είναι μια Ευρώπη που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κλιματικής κρίσης και κυρίως η Μεσόγειος, λέγαμε ή θεωρούσαμε ότι, αλλά τώρα βλέπουμε και τη Δυτική και χώρες που μέχρι πρώτη δεν θα. Πάμε στα τι θα πρέπει να γίνει και χθες νομίζω, όχι,
1: ναι, νομίζω ότι αυτό ακριβώς όπως το είπατε θα πρέπει να γίνει. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει ότι αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, προετοιμάζεις να αποτύχεις. Και νομίζω ότι δυστυχώς στην Ευρώπη, όχι μόνο για τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και για άλλες φυσικές καταστροφές και για άλλα θέματα, έχουμε διαπιστώσει ότι αργούμε πάρα πολύ. Συζητάμε πάρα πολύ και δεν καταλήγουμε στο τέλος να δρούμε. Ή όταν καταλήξουμε πλέον να δράσουμε, το πρόβλημα μας έχει πλέον ξεπεράσει. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε πλέον να συζητάμε, να δούμε τι έχουν γίνει όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που έχει δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία, θα σας πω εγώ μόνο, για έρευνα και ανάπτυξη, και να πάμε και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα εργαλεία, όλα αυτά τη γνώση που έχει αναπτυχθεί. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η επίλυση του προβλήματος δασικών πυρκαγιών είναι σαν ένα puzzle. Ο κάθε ένας, το κάθε ένα κράτος μέλος, ο κάθε ένας επιστημονικός κλάδος έχει να φέρει το δικό του κομμάτι. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και συνεχίσουμε να προσπαθούμε να υιοθετήσουμε την προσέγγιση, για παράδειγμα, της Ισπανίας ή την προσέγγιση της Γαλλίας ή της Ιταλίας ή της Ελλάδας, θα συνεχίσουμε να αποτυγχάνουμε. Δυστυχώς, εμένα η εμπειρία μου, καθοδηγώντας και ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές, είναι αυτή, ότι ο καθένας προσπαθεί να εφαρμόσει τη δική του λύση.
0: Ναι, ναι. Είπατε που έχουν πάει τα χρήματα.

0: Αυτά τι εννοείτε?
1: Που έχουν, δεν σας άκουσα καλά.
0: Είπατε που έχουν πάει τα χρήματα αυτά.
1: Εννοώ ότι αν δούμε τι χρήματα έχουν δαπανηθεί τα τελευταία μόνο δεκαετία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, μιλάμε για προγράμματα όπως ήταν το 7ο πακέτο στήριξης, όπως είναι τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπης, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν έρευνα και ανάπτυξη και σε ακαδημαϊκούς ερευνητικούς φορείς και σε επίπεδο εταιριών, ιδιωτικών δηλαδή φορέων. Έχουν δαπανηθεί μόνο την τελευταία πενταετία 60 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα ερευνητικά με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές και την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε όλα αυτά τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, τα οποία κανένας δεν αμφισβητεί την αξία τους, να τα δούμε να εφαρμόζονται πλέον στην πράξη, για να ξεκινήσουμε να τα δοκιμάζουμε, να τα δοκιμάζουν οι άνθρωποι και οι κοινότητες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και να αρχίσουμε να δαξιολογούμε και να κρατάμε αυτά τα οποία πραγματικά μας βοηθάνε. Διαφορετικά θα κάνω εγώ την ωραία έρευνά μου στο γραφείο και θα συνεχίζουμε να κεγόμαστε.
0: Το ένα λοιπόν κομμάτι το προληπτικό, θα ήθελα λίγο να μου δώσετε παραδείγματα. Τι πρέπει να γίνει από το να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, το πιο απλό ή δύσκολο, γιατί καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιοχές είναι πολύ δύσκολο και δύσβατες να μπεις μέσα και να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, μέχρι την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση των πολιτών. Έβλεπα ακόμα και στη Γαλλία, το οποίο το καταλαβαίνω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στον Μπορντό δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι του. Το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ήταν ο κόπος και το έχουμε δει και εδώ να συμβαίνει και δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει και με απώλεια ζωής συνανθρώπων μας. Χρειάζεται όμως πια μια κατανόηση των νέων δεδομένων. Εδώ χρειάζεται πραγματικά εκπαίδευση, σχολείο.
1: Σχολείο, όπως το λέτε, και χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τοπίο και οι άνθρωποι από τους οποίους θα έπρεπε να ξεκινάει η πολιτική προστασία και η διαχείριση ολοκληρωμένη των δασικών πυρκαγιών. Όσο παράδοξο και αν ακουστεί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μαθαίνοντας στον κόσμο ότι η φωτιά δεν είναι απαραίτητος κάτι κακό. Η φωτιά είναι ένα εργαλείο. Αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά μέσα στο χειμώνα, όπως τη χρησιμοποιούσαν παλιά οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας, τότε μέσα στο καλοκαίρι δεν θα αποτελεί έναν κακό αφέντη. Αντίθετα, θα είναι ο υπηρέτης μας μέσα στο χειμώνα. Υπάρχουν εργαλεία λοιπόν σε επίπεδο πρόληψης τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην Ελλάδα. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε πλέον έναν νόμο ο οποίος δίνει στην ελληνική πολιτεία όλα αυτά τα εργαλεία. Μιλάμε για παράδειγμα για την προδιαγεγραμμένη καύση, που είναι μέσα στο χειμώνα. Σε περιοχές πάρα πολύ υψηλού ρίσκου, σε περιοχές που εντοπίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω εισόρευσης της βιομάδας, να πάμε κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες και να κάψουμε. Έτσι ώστε να απομακρύνουμε όλη αυτή τη νεκρή βιομάδα και το καλοκαίρι να μην υπάρχει ο κίνδυνος, αν δηλαδή η πυρκαγιά να βρίσκει αυθονία νεκρής βλάστησης και να καίει πάρα πολύ έντονα και να δημιουργεί φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε στη Γαλλία. Υπάρχουν μέτρα όπως η βόσκηση, η οποία δυστυχώς στην ελληνική Ήπεθρο την έχουμε ξεχάσει. Επομένως, έχουμε αυτά τα εργαλεία και θα πρέπει, όπως το επισημάνατε και εσείς, να τα συνδέσουμε με τον απλό πολίτη, με τον άνθρωπο του χωριού. Διότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι ακόμη ένας νόμος ο οποίος τρέχει από πάνω προς τα κάτω και δεν θα φτάνει στην ουσία ποτέ κάτω.
0: Έχουμε πιο σύγχρονα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές? Από τα drones, για παράδειγμα, που σηκώνονται και βλέπουμε αμέσως, που υπάρχει, από που ξεκινάει, για να σπεύσουν ταχαίως αυτοί που πρέπει να σπεύσουν, γιατί εσείς μας έχετε πει ότι τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα, ή έστω και το υλικό που χρησιμοποιείται για να σβήσουμε την πυρκαγιά.
1: Θα σας πω, τα μέσα υπάρχουν και τα drones βοηθάνε πάρα πολύ. Ωστόσο, όταν μιλάμε για drones, μιλάμε στην ουσία για την ενίσχυση της ετοιμότητας. Δεν φεύγουμε δηλαδή πλέον από την πρόληψη, πάμε στο κομμάτι ότι είμαστε έτοιμοι να αποκριθούμε πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εργαλεία υπάρχουν. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε πλέον φτάσει σε ένα σημείο υπερκορεσμού. Δεν έχουμε πρόβλημα πλέον με τα εργαλεία και τη τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά εργαλεία και πάρα πολλή τεχνολογία. Και όπως συνηθίζω να λέω στο τέλος της ημέρας, αν βέβαια φανταστούμε τον εαυτό μας να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι ο αξιωματικός του είναι υπεύθυνος, θα ανοίξει εκείνη την ώρα το κινητό του, το τάμπλετ του και θα εμπιστευτεί ένα μοντέλο AI, για παράδειγμα, που να του λέει ότι η πυρκαγιά θα πάει έτσι?
0: Άρα,
1: νομίζω θα εμπιστευτεί τον άνθρωπο. Άρα, χρειαζόμαστε τακτική ανάλυση της φωτιάς. Χρειαζόμαστε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα αξιοποιούν και τα μοντέλα, θα συναναπτύσσουν μαζί ένας ερευνητής, για παράδειγμα, ένας ακαδημαϊκός μαζί με τον επιχειρησιακό φορέα θα ανακαλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη και σε περίοδους κρίσης θα μπορούν μαζί να κάνουν την ανάλυση και να δουν τι κάνει η φωτιά της δήμου, πού πάει, πώς πάει, πού μπορώ να τη χτυπήσω, πού δεν μπορώ να τη χτυπήσω. Αυτό απαιτεί τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το κύκλο. Διαφορετικά, επειδή ζούμε και στην εποχή του AI, της νοημοσύνης, λύσεις υπάρχουν. Όχι, πάμπολες είναι, πραγματικά δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε αυτή τη στιγμή. Πόσες λύσεις καινοτόμες υπάρχουν που ευαγγελίζονται ότι θα λύσουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννα, για αυτή τη συζήτηση. Φοβάμαι ότι θα τα ξαναπούμε. Μακάρι για άλλο λόγο. Πάντα λέω το εύχομαι.
1: Το εύχομαι.
0: Αλλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Για χαρά.
0: Ο κύριος Θεοδωρός Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος. Χθες και σήμερα μια συζήτηση, χθες για την εικόνα και λίγο σήμερα για την εικόνα, αλλά και για το τι πρέπει και πώς θα πρέπει να εκπαιδευτούμε, γιατί χρειάζεται σοβαρή εκπαίδευση από όλους μας, για όλους μας. Είναι δύσκολες αυτές οι καταστάσεις. Είναι δύσκολο να λες στον άνθρωπο που έχει κόπο μια ζωή, όλη τη ζωή αφιερώσει σε ένα σπίτι, να το αφήσει στη μοίρα του. Έτσι αισθάνεται. Δεν σας λέω ότι είναι το σωστό, έτσι αισθάνεται, και να φύγει να σωθεί. Εδώ έχουμε δει να μένουν, να προστατεύσουν τα ζώα τους, τα πρόβατά τους. Απολύτως κατανοητό, υπάρχει και ένα δέσιμο εδώ. Επομένως, είναι νομίζω ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο, το οποίο χρειάζεται άμεση εκπαίδευση. Φτάσαμε στο και μισή. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ, το ισχυρό διεθνώς πτυχίο του. Είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, το ΚΙΛ, με ιστορία 77 ετών, με διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Αν θέλετε να μιλήσουμε με αριθμούς, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο το πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο.
2: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Κιουρμάν. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ήρθε η προειδοποίηση που εξέδωσαν αρχικά οι αρχές για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί Εύρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων αναβαρέλι έφτασε πρόσκαιρα η τιμή του αμερικανικού αργού, αγγίζοντας τα 79,8 δολάρια. Αυτήν την ώρα η τιμή του διαμορφώνεται στα 80,6 δολάρια αναβαρέλι. Στα 86 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του Brent. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

feast. Lights gone, days end, struggling to bear rent, lonely.

0: είμαστε στον Sky 100,3. 2 παρα 25 είναι μεσημέρι πια. Να συνεχίσω, να ξεκινήσω μάλλον το ημίωρο αυτό όπως ξεκίνησα και το προηγούμενο, με τη ζέστη και την πολύ υγρασία που έχει. Προσοχή, με θερμοκρασία θα φτάσει μέσα στους 36 βαθμούς. Προσοχή σε όλους όσοι έχετε μια μικρή ευπάθεια, δεν αντέχετε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Αναπτύξαμε αρκετά τι συμβαίνει στην Ευρώπη με τις πυρκαγιές. Αν μπείτε στο site μας τώρα, sky.gr, θα δείτε ένα καταπληκτικό, δραματικό μάλλον βίντεο για τις τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Νωρίτερα το συζητούσαμε με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο, αλλά αυτές οι εικόνες τώρα, ένα τεράστιο μέτωπο με τις φλόγες να σηκώνονται ψηλά στον ουρανό, μέτρα, όχι αστεία, σε περιοχές όπου έχουν στην ουσία εκενωθεί και άρα εγκαταληφθεί στο έλεος της πυρκαγιάς, σε πιάνει φόβος και πανικός. Και αυτό και κάναμε νωρίτερα αυτή τη συζήτηση, φόβος και πανικός, γιατί μπορεί και να, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να χτυπήσει ξανά. Έχουμε δει και εμείς εδώ τρελά χτυπήματα των πυρκαγιών. Και πόσο προετοιμασμένοι είμαστε, γι' αυτό και κάναμε τη συζήτηση νωρίτερα. Πάμε λίγο τώρα στα υπόλοιπα, να βγούμε λίγο από το... Αν και το πρώτο θέμα νομίζω μας αφορά άμεσα και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, τη διπλωματική προσπάθεια που γίνεται για το Κυπριακό. Αν μη τι άλλο, ήμουν 9 και γέρασα από το 95 που κάνω, είμαι στο χώρο. Πολλές φορές έχουμε κάνει συζητήσεις για το Κυπριακό, την επίλυσή του. Έχουμε φτάσει σε κάποιες περιόδους πάρα πολύ κοντά. Νομίζαμε ότι δηλαδή, και ξαφνικά πάντα χάλεγε. Τώρα γιατί? Κωνσταντίνος Φίλης μαζί μας, Διευθυντής Ινστιτούτου των Διεθνών Υποθέσεων και φυσικά ο δικός μας αναλυτής στον Sky. Κωνσταντίνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Καλά είσαι?
1: Είμαι καλά. Ελπίζω και εσύ.
0: Μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε από την διπλωματική προσπάθεια για επανεκκίνηση έτσι, του διαλόγου, υποθέτω, για το Κυπριακό. Έχω απορίες. Γιατί τώρα? Προφανώς δεν είναι κάτι ξαφνικό, και τι πιθανότητες υπάρχουν να φτάσουμε σε μια όχι λύση που θα αποδεχτούν και οι δύο πλευρές, αλλά τέλος πάντων σε κάτι πιο αποδεκτό?
1: Θα αποφύγω να μιλήσω με πιθανότητες, ειδικότερα για ένα ζήτημα όπως το Κυπριακό. Αλλά θα απαντήσω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σου, ξεκινώντας από το πρώτο, γιατί τώρα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα και την επικείμενη αποχώρησή του από την θέση αυτή σε λίγους μήνες από σήμερα, στο τέλος δηλαδή του 2026. Είναι η δεύτερη θητεία του. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πετυχημένος. Βέβαια, τα κατά ψέματα, Χριστίνα, ο Οργανισμός των ΗΠΑ είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι τόσο τα στελέχη και τα πρόσωπα, αλλά θα μπορούσε κανείς να του χρεώσει ότι ο ΙΕ δεν κατάφερε να αποσοβήσει κανέναν από τους πολέμους που μένονται αυτή τη στιγμή, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάνω από 40 ένοπλα, ενεργά, πολεμικά μέτωπα στον πλανήτη, όπου ο Οργανισμός των ΗΠΑ δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει εκεί πυροσβεστικά. Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το έργο του ΟΗΕ σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν, ένας Γενικός Γραμματέας ο οποίος αποχωρεί και θέλει να αφήσει ένα στίγμα, μια σφραγίδα για τον ίδιο και τη δεύτερη θητεία του, καθότι δεν μπορεί να ανανεωθεί και να πάει σε τρίτη, ασφαλώς αν κατάφερνε μέσα σε πολύ λίγους μήνες από σήμερα, με την ανάλογη πίεση βέβαια που ενδεχομένως εκτιμά ότι μπορεί να ασχηθεί στα εμπλεκόμενα μέρη, να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό, δεν είναι και μικρό πράγμα μετά από 52-53 χρόνια να βρίσκεται μια λύση σε ένα θέμα όπου το επιχείρησαν πάρα πολύ εκ των προκατόχων του και απέτυχαν παταγώδως, κάποιοι άλλοι δεν το ακούμπησαν καν ως θέμα. Άρα λοιπόν ο πρώτος λόγος είναι αυτός.
0: Προσωπικός κάνει... για την υστεροφημία του, τέλος πάντων, έστω κάτι να.
1: Προσωπικός και βέβαια και για την υστεροφημία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν μια νίκη εκεί που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και που η διεθνής δικαιοκρατική τάξη συνολικά βρίσκονται σε δραματική υποχώρηση. Αυτή είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή, πολύ περισσότερο στον κόσμο του Τραμπ.
0: Τώρα βέβαια, ακριβώς, ανοίγω μια παρένθεση, αλλά το ανέφερες και εσύ, ο Τραμπ τον έχει απαξιώσει πάρα πολύ, τον ΟΗΕ και τον κύριο Κουτέρες.
1: Ο Τραμπ όταν εξελέγει για δεύτερη φορά, Χριστίνα, κατά την δική του λογική, βέβαια για τρίτη φορά, γιατί το 2020 οι εκλογές εκλάπησαν, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Ο Τραμπ λοιπόν όταν εξελέγει για δεύτερη φορά, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ήταν να κόψει όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν έναντι κρατών και ολόκληρων περιφερειών που είχαν σοβαρά ζητήματα με τα δεδομένες ασθένειες. Μιλάμε για τα πολύ βασικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τόνους έχουν πει ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι παροχημένος και πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Ακόμα και αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, θα θυμίσω σε εσένα και τους ακροατές μας, που οι Αμερικανοί δημιούργησαν για τη Γάζα δήθεν και στο οποίο συμμετείχαν ο πρόεδρος Αργεντινής. Αναρωτιέται κανείς τι σχέση είχε η Αργεντινή με τη Γάζα, ούτε στρατεύματα πρόκειται να στείλει, ούτε βοήθεια. Ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να υποκαταστήσει μερικώς τουλάχιστον των ΟΕΕ. Άρα λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση για τον Τραμπ γιατί θα επιστρέψουμε, για να πάω πολύ γρήγορα και να πω ότι ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σημασία της Κύπρου συνολικά για την περιοχή αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ σημαντική για το Ισραήλ, είναι μια χώρα της οποίας ο ρόλος είναι αναβαθμισμένος σε σχέση με τις ΗΠΑ, είναι μια χώρα η οποία ασφαλώς από την Τουρκία θεάται ως ένα ιονί αεροπλανοφόρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο από την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νταβούτογλου στο παρελθόν, σε εκείνο το περίφημο βιβλίο περί στρατηγικού πάθους, είχε αναφέρει ότι θα έπρεπε να επινοηθούν Τουρκοκύπριοι ακόμα και αν δεν υπήρχαν, έτσι ώστε η Τουρκία να πατούσε πόδι στην Κύπρο. Άρα λοιπόν ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σημασία της Κύπρου που είναι αυξανόμενο στα τελευταία χρόνια. Και λόγω των εξελίξεων βέβαια. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ανάγκη των Ευρωπαίων να εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Όσοι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν διμερείς συμφωνίες, έχουμε δει να το κάνουν οι Τούρκοι με τους Ιταλούς, οι Τούρκοι με τους Ισπανούς, οι Τούρκοι με τους Γερμανούς. Αλλά δεν είναι εύκολο μια χώρα η οποία έχει κάσους μπέλη σε βάρος ενός κράτους μέλους και κατέχει παρανόμως το έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους να εμπλακεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια με τον τρόπο που κάποιοι θα ήθελαν. Άρα μια λύση του Κυπριακού θα άνοιγε τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και το τέταρτο είναι, στο βαθμό που ο πρόεδρος Τραμπ ακόμα δεν έχει ασχοληθεί, αλλά θα μπορούσε να ασχοληθεί, γιατί του το είπε ο καλός του φίλος Ταγί Περντογάν, γιατί απέτυχε στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, γιατί ψάχνει για μία ακόμα νίκη, καθότι υποτίθεται ότι έχει λύσει τόσα πολλά διπλωματικά μέτωπα και στην πραγματικότητα δεν έχει λύσει σχεδόν κανένα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποια στιγμή να είχαμε και μία εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο βέβαια σε πρώτη ανάγνωση σας έλεγα ότι μάλλον δεν είναι καλό για μας.
0: Για μας, δεδομένης και τις σχέσεις δημοσίως αναφορές του προς τα καλό του φίλο και δεδομένης και της επίσκεψης σήμερα, είναι το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω. Άρα δεν θα μιλήσουμε επί σεναρίων, δεν θες να κάνεις πρόβλεψη, εννοείται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι πάντως ένα βήμα...
1: Θέλω να κάνω πρόβλεψη για να μην εκτεθώ. Δηλαδή μπορώ να κάνω πρόβλεψη, αλλά να τις κάνω ιδιωτικά. Δημόσια, αλήθεια τώρα το λέω, πέρα από έτσι τον αστεισμό μου, δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα είμαστε σε μια φάση που δεν έχει γίνει καν η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και του Γενικού Γραμματέα, που σήμερα είναι το δίπλωμα, αλλά αύριο είναι η ουσιαστική συνάντηση, για να δούμε αν τελικά επανερχόμαστε στις συνομιλίες. Γιατί το μεγάλο αγκάθι εδώ είναι για την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά, την Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, η απέτηση της Τουρκίας περί ύπαρξης ουσιαστικά δύο κρατών, που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει, αυτό δεν συμβαίνει, κόντρα στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και εν συνεχεία προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο, ιονί δύο κράτη, δεν μπορούμε να μιλάμε περί ομοσπονδίας, αλλά θα μιλάμε περί μιας χαλαρής συνομοσπονδίας. Το πρότυπο κάποιων κρατών όπως είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, να το πούμε για τους ακροατές μας, συγγνώμη, προέτρεξα, μιας και πιθανόν τα πούμε και το βράδυ μαζί.
0: Εννοείται.
1: Ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ένα μοντέλο που έχουμε τρεις κοινότητες, τους Σερβοβόσνιους, τους Κροατοβόσνιους και τους Βόσνιους, που δεν συνυπάρχουν στην πραγματικότητα μεταξύ τους. Επίσης υπάρχουν κάποια όργανα στα οποία συμβιώνουν, αλλά δεν μιλάμε για καμία συνύπαρξη ούτε καν θεσμική. Και βέβαια αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι εντελώς αποτυχημένο, γιατί δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Ακριβώς επειδή υπάρχουν τρεις διαφορετικές κοινότητες με τα δικά τους χαρακτηριστικά, με τη δική τους αστυνομία, με το δικό τους στρατό, με τα δικά τους δικαστήρια και ούτω καθεξής. Αν η πρόταση που είδε το φως δημοσιότητας πριν από 10 μέρες ισχύει της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα και είμαστε κάπου προς τα εκεί, αυτό το μοντέλο μπορώ να σου πω ότι εκ των πραγμάτων και εξ αρχής είναι εθνής συγγενές.
0: Πάμε τώρα στο άλλο γεγονός της ημέρας, στην επίσκεψη του Νετανιάχου. Μια επίσκεψη που ήδη για αυτήν έχει δώσει ένα στίγμα ο ίδιος ο Τραμπ, με αφορμή την ένταξη του προγράμματος της Τουρκίας στα F-35 και τις, ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ενστάσεις που έχει δημοσιεύσει και ο Νετανιάχου εκφράσει. Είπε λοιπόν ο Τραμπ, θα μου πει εμένα κανείς πού θα πουλήσω και τι θα κάνω. Τι θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε από αυτό και σε τι φάση βρίσκονται οι σχέσεις των δύο ηγετών?
1: Είναι αρκετά ευφυής ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, άρα από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε, Χριστίνα, ότι δεν είναι τυχαία προσωπικότητα, ανεξάρτητα από όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια από πλευράς Ισραηλινής ηγεσίας στη Γάζα, απέναντι στο Ιράν, στον Λίβανο, τα οποία έχουν περιθωριοποιήσει το Ισραήλ τόσο πολύ, νομίζω επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά. Όμως ο Νετανιάχου είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει να επιβιώνει, επομένως δεν θα τον διέγραφα και ενώπιση των επικείμενων εκλογών που θα γίνουν στα τέλη Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Κλείνω την παρένθεση για να σου πω ότι είναι αρκετά ευφυής για να μην προσπαθήσει να επιβάλλει κάτι στον Τραμπ.
0: Ξέρει τι πρέπει να του πει. Ξέρει τι πρέπει να του πει και πότε να σιωπήσει ή πώς να του παρουσιάσει πράγματα.
1: Μπράβο. Ο Τραμπ θα μπορούσε να κάνει τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα, αν του τα πλασάρεις, επίτρεψέ μου τον όρο, με τον κατάλληλο τρόπο. Ενεπλάκη στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Το πιθανότατα, γιατί ο Νετανιάχου του είπε μεταξύ άλλων ότι εδώ πέρα, πρόεδρε, πάμε να ανατρέψουμε ένα καθεστώς που είναι το 1979 και θα γράψεις το όνομά σου στην αμερικανική ιστορία τη νεότερη με χρυσά γράμματα.
0: Δεν τον ξέρω τον Τραμπ. Δεν τον ξέρω τον Τραμπ, αλλά άμα το πει έτσι, αυτά που έχουμε καταλάβει από όσα έτσι την εικόνα του τη δημόσια, μια χαρά τον έπεισε. Μόνο με αυτό θα γράψει ιστορία το όνομά σου. Ναι.
1: Ανέβηκε πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου είναι ευφυής και γνωρίζει τον Τραμπ πολλά χρόνια, για να μην κάνει το λάθος, το οποίο με κάποιον τρόπο το έκανε βέβαια πριν από 10 μέρες, όταν δημόσια και μάλιστα στο Fox News, που είναι το κανάλι που βλέπει ο Τραμπ μόνο 24-24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ενώ ο Τραμπ ήταν στην Άγκυρα, του είπε, το λέω γιατί εσείς ήσουν διακοπές, εμείς ήμασταν σε πάντες και τότε.
0: Εντάξει λοιπόν, το πιάσα το υπονοούμενο. Και από λοιπόν, 1η με 10 του μηνός δεν θα σε ενοχλήσουμε, στο υπόσχομαι.
1: Καλά, εντάξει, μην παίρνεις τέτοιες δημόσιες
0: πρωτοβουλίες
1: γιατί κινδυνεύεις να εκτεθείς. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση τώρα για να πω στα σοβαρά ότι το έκανε αυτό ο Νετανιάχου, προφανώς θέλοντας ασκήσει μια πίεση στον Τραμπ, αλλά καταλαβαίνει ότι υπάρχει και ένα όριο σε αυτή. Και επειδή ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος στο Ιράν, ό,τι και να λέει, βρίσκεται μπροστά στο τέλειο στρατηγικό αδιέξοδο για αυτόν και τις ΗΠΑ, προφανώς, όπως θα πίστωνε στον Νετανιάχου το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, αλλά κυρίως θα το πιστωνόταν ο ίδιος, ξέρεις, η ΙΤΑ έχει πολλούς πατεράδες. Η νίκη. Η ΙΤΑ κανέναν. Επομένως, τώρα που τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους Αμερικανούς στο Ιράν, ασφαλώς και τον έχει στο στόχαστρο τον Νετανιάχου, ο Τραμπ, ασφαλώς και τον ακούει λιγότερο, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για τον ηγέτη μιας χώρας η οποία μπορεί και εξακολουθεί να επηρεάζει και μέσω των διάφορων λόμπις τις αποφάσεις, τα κέντρα λύσης αποφάσεων στις ΗΠΑ και δεν μπορεί να την αγνοεί σε καμία των περιπτώσεων ο Τραμπ, ενώ μάλιστα επίκειται και ενδιάμεσες εκλογές.
0: Εξακολουθείς να πιστεύεις ή όχι εξακολουθείς, θεωρείς και εσύ ότι τελικά κατάφερε να τον πείσει ο Νετανιάχου τον Τραμπ για το Ιράν? Δηλαδή,
1: εξ αρχής η απόψη μου ήταν, από την πρώτη μέρα, ότι ο Τραμπ παρασύρθηκε σε αυτό τον πόλεμο και εξ αρχής αυτό που έλεγα, Χριστίνα, γιατί το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, είναι ότι είναι ένας πόλεμος που για το Ισραήλ είναι ένας πόλεμος ανάγκης, γιατί το Ισραήλ καθάρισε πολλά από τα αυγά του φιδιού που ήταν η Χεσμολάχ, όχι όπως νομίζαμε, η Χαμάς σε μεγάλο βαθμό, η Χούθη σε σχετικό βαθμό, οι Σιητικές Πολιτοφυλακές στο Ιράκ επίσης, ανατράπη ο Άσαντ στη Συρία που ήταν ο στενότερος σύμμαχος του Ιράν στην περιοχή. Άρα ήταν λογικό ότι το Ισραήλ θα στρεφόταν σε βάρος του Ιράν, γιατί το Ιράν είναι αυτό το φίδι, το κεφάλι του φιδιού που για τους Ισραηλινούς πρέπει να κοπεί. Η Λερναία Ήδρα, πες το πως θες. Για τους Αμερικανούς ο πόλεμος αυτός θα είναι πόλεμος επιλογής, όχι πόλεμος ανάγκης. Άρα λοιπόν, εκτός εάν ο Τραμπ δεν πίστηκε από τον Νετανιάχου ότι θα έπρεπε οι Αμερικανοί να εμπλακούν, γιατί θα ήταν μια γρήγορη νίκη, γιατί η δολοφονία Χαμενεή θα ανέτρεπε το καθεστώς, γιατί θα ξεσηκώνονταν όσοι στο όνομα των οποίων οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί υποτίθεται ότι ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς, είχαν βρεθεί απέναντι στις δυνάμεις καταστολής του Ιράν, κάτι το οποίο τελικά δεν συνέβαινε στην Αιχεία, δεν βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι, δεν βγαίνει στον δρόμο να διαμαρτύρεις όταν βομβαρδίζεσαι, και πολύ περισσότερο όταν βομβαρδίζεις από δύο δυνάμεις, όπου στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ιρανών, του μέσου Ιρανού, είναι εχθρικές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι το Ιράν, όπως είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν από την αρχή ένα λάθος, είναι το γεγονός βέβαια ότι δεν προέβλεψαν ή υποτίμησαν την πρόθεση του Ιράν να κλείσει το στενό του Ορμούζ. Γιατί Χριστίνα, 28 Φεβρουαρίου, η συζήτηση που κάναμε ήταν του 2026 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Για πρώτη το μέρα του πολέμου, να θυμίσουμε, έτσι.
1: Βεβαίως. Για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για το τι θα γίνει με τους δορυφόρους του Ιράν. Σήμερα, σχεδόν 5 μήνες μετά, η συζήτηση την οποία κάνουμε είναι για το Ορμούζ και για τις επιθέσεις του Ιράν έναντι των γειτόνων του.
0: Μάλιστα.
1: Έχει φύγει από την δημόσια σφαίρα, ακόμα και από το μεταξύ τους συζητήσεις, η αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, που κάποια στιγμή θα επανέλθει μεν, αλλά αυτή τη στιγμή το κύριο και το διακύβευμα είναι τι γίνεται με το στενό του Ορμούζ.
0: Τα υπόλοιπα το βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, στην κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση, ό,τι θέλετε, των πραγμάτων και των δεδομένων. Μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένων στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτών των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα διαθέτει. Και ποια είναι αυτά? Είναι η αγγλική φιλολογία, είναι η εμβιομηχανική, είναι η ερευνητική εγκληματολογία, είναι η ψυχολογία και η νομική. Και έχει και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερα στο killgreece.gr. K-E-L-E, το λέω έτσι, για να ξέρετε ακριβώς πώς να το γράψετε.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Γιατρέ.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογία.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
2: Γάι 100,3.
3: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
4: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
3: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
4: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
3: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
4: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
3: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
1: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
6: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Φρικτορία Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: www.frictoria.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 28 Ιουλίου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η επικαιρότητα μοιάζει να ρίχνει ρυθμού σιγά-σιγά, συμβαδίζοντας με την γενικότερη διάθεση που φέρνει ο Αύγουστος σε λίγες ημέρες. Υπάρχουν ωστόσο και μέτωπα ανοιχτά που τα βρίσκει κανείς μπροστά του ακόμα και αν βρίσκεται σε διακοπές. Οι τιμές του πετρελαίου, για παράδειγμα, που υποχωρούν ευτυχώς για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Οι αγορές βλέπουν αποκλιμάκωση στο Μεσανατολικό. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αυτή δεν φαίνεται να περνά με την ίδια ταχύτητα τουλάχιστον στην Αντλία, σε ό,τι μας αφορά. Σε λίγο μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης με το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις του. Στο πολιτικό σκηνικό τώρα αναζητείται η χαμένη συνένεση, ούτε οι προτινόμενες συνταγματικές αλλαγές και μάλιστα για άρθρα που υπάρχει ομοφωνία, όπως το άρθρο 86, το περίφημο περί ευθύνης υπουργών, δεν κατάφεραν να φέρουν συμφωνία. Οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν πια την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Τα σημαντικά της ημέρας, βάλτε και την κινητικότητα στο Κυπριακό. Λίγο πριν τη λήξη της θητείας του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιχειρεί με επίσκεψη στην Κύπρο αυτή τη φορά να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν οι ελάχιστες πολιτικές προϋποθέσεις για επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Οι δύο πλευρές πάντως εξακολουθούν να διαβάζουν διαφορετικά τόσο την σημερινή ενδιαφέρουσα συγκυρία, όσο και τη βάση μιας μελλοντικής λύσης. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και για τη συνέχεια οι συστάσεις. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το μεσημέρι ο Κώστας Πανός. Στην αρχισυνταξία είναι η Τζέση Αμπντουλάη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια. Και στο 210-48-00-170-174 σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Βράκου και ας ξεκινήσουμε με το Κυπριακό. Ακούγοντας τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Αντώνιος Γκουντέρες. Ο Αντώνιο Γκουντέρες, με συγχωρείτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την Κύπρο. Θέλω να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση να διασφαλίσω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση για την Κύπρο. Αυτό βεβαίως εξαρτάται πρωτίστως από τις ίδιες τις δύο πλευρές, αλλά και από τις εγκαίτριες δυνάμεις και το ρόλο που θα δραματίσουν. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική πορεία. Ξεκινά λοιπόν, ως φαίνεται, μια επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Το αναλαμβάνει αυτοπροσώπως το εγχείρημα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια. Για τον Γκουτέρες θα είναι και η τελευταία, διότι η θητεία του λύγει σε λίγο καιρό. Αρκετοί μάλιστα συνδέουν τα δύο δεδομένα, το ότι προσπαθεί να βάλει και πάλι σε τροχιά τις διαπραγματεύσεις, ώστε να παρουσιάσει και κάτι ως προσωπική του νίκη λίγο πριν να αποχωρήσει από το κρίσιμο αυτό πόστο. Πάμε σε ένα απεσταλμένο μας στην Κύπρο, τη Μαρία Τσιλενίκου, να μας δώσει όλο της το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας το πρωί, όπου εξέτασαν τις προεκτικές επανέναξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Η συνάντηση διήρκησε μαζί με τις διευρυμένες περίπου μια μισή ώρα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα, δήλωσε ότι βασίζονται στη στήριξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ μια δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, καθώς παρατηρούν ενέργειες από ορισμένους παράγοντες, όπως υπογράμμισε, χαρακτηριστικά που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών. Το μήνυμα Γκουτέρες ήταν ξεκάθαρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, δήλωσε. Εξαρτάται προφανώς από τον ίδιο τον κυπριακό λαό και επίσης από τις εγκύτριες δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Σε αυτή τη δήλωση στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούμε με την προοπτική επίτευξη λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας, έχει τις δικές του σκέψεις για τις επόμενες ενέργειες, αλλά αναφέρθηκε και στην ανάγκη για πολιτική βουλή. Η πολιτική βουλή να προέλθει και από τις εγκύτριες δυνάμεις. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή νομότητα και το διεθνές δίκαιο. Και ότι αυτό που επιδιώκει ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Mm-hmm. Ωστόσο, για να γίνει η σύγκληση της συγκεκριμένης διάσκεψης, μας λένε αρμόδιες πηγές ότι θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Ναι. Πάντως και οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε στην επίσκεψη αυτή προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό στάδιο της διαδικασίας. Και το λέω αυτό για να σε πάω, Μαρία, στην πρόταση, σε αυτό το προσχέδιο της κυρίας Ολγκίν για την λύση του Κυπριακού. Φημολογείται ότι απομακρυνόμαστε από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στο Κυπριακό. Φεύγουμε από αυτό το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο, προσεγγίζουμε κάτι χαλαρότερο, μια χαλαρότερη μορφή ομοσπονδίας. Αλλά πες μας επίσης αν υπάρχει κάτι επίσημα δοσμένο, αν έχει ανακοινωθεί δηλαδή σχέδιο ή κάποια γραπτή πρόταση.
9: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σχέδιο. Όταν ρωτήσαμε εμείς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις κινήσεις που έχει δρομολογήσει να κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, χωρίς να προσθέτει κάτι παραπάνω επί τούτου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο το είδαμε να γράφεται και σε διεθνή μέσα, έχει απορριφθεί από την πλευρά της Λευκωσίας. Όμως, αυτό που ξεκαθαρίζεται και η εκτίμηση που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε από χθες τη συγκεκριμένη επίσκεψη, που όπως πολύ σωστά τόνισες, μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ επισκέφεται την Κύπρο, δεν θεωρούν από τη Λευκωσία ότι είναι μια εφημοτυπική επίσκεψη. Γιατί έβαλες πολύ σωστά το πλαίσιο ότι λύγει και η θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Γιατί θέλει να παραδώσει τουλάχιστον το συγκεκριμένο ζήτημα του Κυπριακού, να δείξει ότι υπάρχει μια προχωρημένη διαδικασία.
2: Ναι.
9: Όμως και από την πλευρά της Λευκωσίας,
2: προσωπική του νίκη. Ναι.
9: Και όμως από την πλευρά της Λευκωσίας υπάρχει διάθεση να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Απλά έχουν κόκκινες γραμμές. Όπως κόκκινες γραμμές έχουμε δει που έχουν εκφραστεί και από τον πρόεδρο της Τουρκίας, αλλά και από τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ με τον κύριο Έρκιουρμαν, ο οποίος εξέφρασε ο ηγέτης του ψευδοκράτους, ισχυρή βούληση για την επίταξη λύσης του τουρκοκυπριακού λαού, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ήταν πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποίησε. Μάλιστα πρόσθεσε ότι από την πλευρά τους καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις ευθύνες σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Και εκεί που εγώ στάθηκα, διαβάζοντας την ανακοίνωση που μας έστειλε, είναι ότι σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, δήλωσε ο κύριος Ερχουμάν ότι αυτή τη φορά εργάζονται πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. Και στο τονίζω αυτό, κλείνοντας, γιατί η εκτίμηση εδώ στη Λευκοσία είναι ότι η Τουρκία έχει περισσότερα να κερδίσει, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είναι και από την πλευρά της Άγκυρας βλέπουμε
2: προχωρούν
9: ότι
2: προχωρούν και στο πεδίο των ευρωτουρκικών,
9: ακριβώς, ναι, τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Έχει περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει με την πρόοδο του Κυπριακού. Mm-hmm.
2: Ναι, ο κύριος Ερχιουμάν είναι και πιο μετριοπαθής στις δηλώσεις του σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ιστορία άλλος κρατάει τα κλειδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Αντιμπιώτης.
10: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέσα στην λήξη της συζήτησης του κυρίου Μπουτέρεφ για να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο Γενικός Γραμματέας, και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
2: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο Κυπριακό, να ακούσουμε μια αποτίμηση έτσι όπως την έκανε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης.
11: Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πεποίθηση ότι λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, ότι υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη. Η διαφορά μας είναι ότι η Τουρκία και ορισμένοι εκ των Ευρωπαίων εταίρων μας θεωρούν ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό ώστε απρόσκοπτα να πάμε σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ευρώπη. Και εκεί πέρα είναι που οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν μια άποψη ότι τα δύο κράτη θα ήταν η λύση για την Κύπρο, η οποία με τη σειρά της θα άνοιγε το δρόμο για να μπορέσει η Τουρκία να εμπλακεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
2: Και από το Κυπριακό στα καθημά, οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία κυβερνητική πρόταση δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Γεγονός που σημαίνει βασικά πως η λέξη συνένεση στην ελληνική βουλή είναι μάλλον μια λέξη άγνωστη, αν ούτε στην κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, αν όχι στη συμφωνία σε θέματα που έχουν οριμάσει και πολιτικά και κοινωνικά, το άρθρο 86 για παράδειγμα περί ευθύνης υπουργών, τότε πότε, Δέσποινα Βλεπάκη,
12: να βάγισε λοιπόν η συνένεση?
2: Δεν νομίζω ότι ήταν και έκπληξη αυτό.
12: Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό, το περιμέναμε. Είχαν τοποθετηθεί τα κόμματα και στις επιτροπές της Βουλής. Το ραντεβού λοιπόν δίνεται τώρα για τέλη Σεπτέμβρη, εκεί που θα υπάρξει και η δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία, τουλάχιστον για αυτή τη Βουλή. Όπως ξέρεις, η αναθεώρηση θέλει να πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία δύο φορές. Αυτή είναι η πρωτοίνουσα Βουλή. Θα πάμε και στην επόμενη, μετά τις εκλογές, με το καλό, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Με βάση τα δεδομένα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία αλλά περνάει μέχρι στιγμής με τις ψήφους των γαλάζιων βουλευτών και δύο ψήφους ανεξάρτητων στα πιο πολλά άρθρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, εκεί δηλαδή όπου θα αλλάξει και το περιεχόμενο των ανάρθρων που θα ψηφιστούν, θα χρειαστεί να υπάρχουν τουλάχιστον 180 ψήφοι για να έχουμε στην πραγματικότητα συνταγματική αναθεώρηση.
2: Τώρα, η έλλειψη συνένεσης, δεδομένου ότι δεν φαντάζομαι κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν θέλει να δεν έχουν οριμάσει, ας πούμε, οι συνθήκες για την αλλαγή του άρθρου 86 του συντάγματος. Η συνένεση δεν ήρθε για να μην ερμηνευτεί στους καιρούς που διανύουμε ως πρόβα συγκυβέρνησης?
12: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση που λες, ωστόσο τα κομματικά επιτελεία προκρίνουν ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση αυτήν, διότι δεν την εμπιστεύονται, διότι σε άλλες περιπτώσεις που έκριναν με πιο θετικό τρόπο, όπως στην περίπτωση ας πούμε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτό είναι που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις.
2: Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για θεσμικό οπορτουνισμό, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, ότι εδώ θέλουμε ουσιαστική συνένεση.
12: Είχαν πει ότι θα υπάρχει το πνεύμα του συντάγματος και τη συνένεση στην επιλογή στον τρόπο επιλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και τελικά επιλέχθηκε ένας γαλάζιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Άρα με ποιον τρόπο θα δώσουν συνένεση σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, σε άρθρα όπως το άρθρο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που αποτελεί και κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.
2: Και πεδίο κριτικής και ακούσαμε και τον κύριο Πιερακάκη χθες να καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ εκοφαντική αντίφαση σε ό,τι αφορά το άρθρο.
12: Και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να βάλει στην αντιπολίτευση και να λέει ότι τους τυφλώνει το κομματικό πάθος. Mm-hmm. Αυτό ανέφερε χθες ο κύριος Χατζηδάκης. Τώρα, βεβαίως υπήρχε ένα απρόοπτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί κύριε Μπακογιάννη, όταν να πει, δεν το είπε μόνο με την ψήφο της, το είχε πει και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Δήλωσε παρόν λοιπόν για το άρθρο 30. Ποιο είναι το άρθρο 30 για να καταλάβουν και οι ακροατές μας? Η κυβέρνηση σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση προκρίνει να αλλάξει η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
2: Μία θητεία,
12: μία άπαξ και εξαετής. Η κυρία Μπακογιάννη δεν βρίσκει το λόγο για να γίνει αυτή η αλλαγή. Είχε εκφράσει τις ενστάσεις της και δεν ήταν η μόνη γαλάτια βουλευτής.
2: Ήταν η μόνη πάντως που ψήφισε παρόν. Όλοι οι υπόλοιποι, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Αθανασίου, είχαν διαφοροποιηθεί, αλλά τελικώς υπερψήφισαν.
12: Η κυρία Μπακογιάννη όμως ψήφισε παρόν.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών που αφορούν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Θα ακούσουμε τον κύριο Τάσο Αϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στον Νίκο Ανδρέιτσο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση του Sky και τον κύριο Γιώργο Ιακημίδη, τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα της Ελλάς.
13: Η αντιπολίτευση, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, έχει μετατραπεί σε ένα αριστερό κόμμα διαμαρτυρίας, μικρότερο των περιστάσεων. Αν η αντιπολίτευση διαφωνεί, θα μπορούσε να καταθέσει την πρότασή της και να την εξετάσει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση έρχεται και λέει: εγώ ακόμα και εκεί που συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξω, δεν ψηφίζω τίποτα. Αν αυτό είναι υπεύθυνη στάση, αν αυτό είναι στάση ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει, που διεκδικεί την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, ας μην γελιόμαστε. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προεξοφλήσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Ήθελε να φύγει μακριά από εκείνο το ποτήρι αυτό. Δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη.
14: Όταν μιλάμε για τη συνταγματική ευθύνη, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο καπέλο μιλάει? Με το καπέλο των κούφιων συζητήσεων και των κύφρων λόγων του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν μιλάει τη συνταγματική αναθεώρηση, ή για την πρακτική μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που εργαλειοποιεί κάθε πρόβλεψη του άρθρου 86 συντάγματος έτσι όπως είναι σήμερα στη Βουλή, έτσι ώστε να μην γίνει διερεύνηση για τα 16 στελέχη? Εντάξει. Και τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
15: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω. Έχοντας χάσει την μπάλα παντού, σε όλα τα επίπεδα, ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι η στιγμή να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση. Και πας σε μια συνταγματική αναθεώρηση χωρίς συνένεση, με ποιον? Θέλεις να εκθέσεις τους άλλους? Τι προσπαθείς να κάνεις? Διότι για να πας όταν ξέρεις ότι θέλεις το 180, σημαίνει ότι έχεις ανοίξει ένα διάλογο, έχεις συμφωνήσει με κάποιους ότι θα στηρίξουν τουλάχιστον κάποια από τα άρθρα.
2: Λοιπόν, ακούσατε τους εκπροσώπους των κομμάτων, παρέθεσαν τα επιχειρήματά τους, αιτιολόγησαν τις στάσεις τους. Τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είδαμε, έχει δώσει το παρόν ο κ. Χάρης Λούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον κ. Γιώργο Καραμέρο και επίσημα στην Ελλάς από χθες ο κ. Καραμέρος. Μου άρεσε, Δέσποινα, το ανακοίνωσε από το πλοίο. Έτσι, είναι πολύ επίκαιρη η τοποθέτησή του. Ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί συνεργάτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.
15: Συνταγματική αναθεώρηση, όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω. Έχοντας χάσει την μπάλα παντού, σε όλα τα επίπεδα, ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι η στιγμή να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση. Και πας σε μια συνταγματική αναθεώρηση χωρίς συνένεση, με ποιον? Θέλεις να εκθέσεις τους άλλους? Τι προσπαθείς να κάνεις? Διότι για να πας όταν ξέρεις ότι θέλεις το 180, σημαίνει ότι έχεις ανοίξει ένα διάλογο, έχεις συμφωνήσει με κάποιους ότι θα στηρίξουν τουλάχιστον κάποια από τα άρθρα.
2: Λοιπόν, ακούσατε τους εκπροσώπους των κομμάτων, παρέθεσαν τα επιχειρήματά τους, αιτιολόγησαν τις στάσεις τους. Τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είδαμε, έχει δώσει το παρόν ο κ. Χάρης Λούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον κ. Γιώργο Καραμέρο και επίσημα στην Ελλάς από χθες ο κ. Καραμέρος. Μου άρεσε, Δέσποινα, το ανακοίνωσε από το πλοίο. Έτσι, είναι πολύ επίκαιρη η τοποθέτησή του. Ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί συνεργάτες και υποστηρικτές

0: Με έχει δώσει το παρόν ο κ. Χάρης Λούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον κ. Γιώργο Καραμέρο και επίσημα στην Ελλάδα από χθες ο κ. Καραμέρος. Μου άρεσε, Δέσποινα, το ανακοίνωσε από το πλοίο. Έτσι, είναι πολύ επίκαιρη η τοποθέτησή του. Ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί συνεργάτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στα πηγαδάκια της κεντροαριστεράς και όχι μόνο. Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το όραμά του, για τη νέα μεταπολίτευση, για το σχέδιο Αριστοτέλης που ουσιαστικά θα γίνονται όλα από κάτω προς τα πάνω και παρουσίασε τις ιδέες και το πρόγραμμα της Ελλάς. Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Χάρη Δούκα που... Κάποιοι ερμηνεύουν ότι στο τέλος έσπεψε να πει ότι εγώ τις ιδέες μου για την αυτοδιοίκηση θα τις λέω σε όποιο βήμα σε Ελλάδα και εξωτερικό μου δοθεί ευκαιρία να το κάνω αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση και το τετ-α-τετ ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και στον Αλέξη Τσίπρα για πολλούς δημιουργεί συνειρμούς, mm-hmm. που ενδεχομένως και στη Χαριλάου που
0: μας έχουν να μην χαλαρίσουν. Νομίζω μας έχουν δώσει την αφορμή να τους κάνουμε αυτούς τους συνειρμούς.
1: Βεβαίως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αυτοδιοικητικοί με καταβολές και αίρισματα και στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον Γιάννη Μόραλη, τον Δήμαρχο Πειραιά και τον Δημήτρη Ασκούνη, επίσης πασοκικών καταβολών, τον Δήμαρχο της Καλλιθέας. Όμως, όλο αυτό το διάστημα που συζητείται αυτή η εκδήλωση, γράφτηκε και ακούστηκε ότι θα είναι εκεί και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πράγματι αρχικά είχε τοποθετηθεί θετικά στην θεσμική αυτή πρόσκληση. Χτες το απόγευμα όμως ακύρωσε τη συγκεκριμένη παρουσία του στο Σεράφιο και έτσι δεν τον είδαμε στην πρώτη γραμμή. Και δεν είναι ο μόνος, και ως κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και αυτός πασοκογενής, όπως καταλαβαίνεις, παρά την αρχικά θετική του διάθεση, τελικά δεν παρέστησε η συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις ότι το παρασκήριο φουντώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έγινε,
0: η πολιτική είναι. Γραμμή υπερισχύει της θεσμικότητας, της όποιας θεσμικότητας, Δέσποινα.
1: Υπήρξε το όνομα, ας πούμε, του Σημεών Δανιλίδη ότι θα πήγαινε εκεί. Ναι. Δεν τον είδαμε.
0: Πάντως να μείνουμε λίγο και στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά. Ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, νέοι Δήμοι, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Θυμίζει και κάτι από Άντι Μπέρναμ. Αναφέρομαι στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. Είχε αυτό το μοντέλο. Γενικά δανείζεται ο κ. Τσίπρας από πράγματα τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή του σχέδιου Αριστοτέλης.
0: Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε. Μείνε μαζί μας για λίγο ακόμα, Δέσποινα, γιατί έχουμε η μεταγραφική σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη.
2: Πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση. Και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας και το σχέδιο αυτό συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης.
0: Λοιπόν, τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν δεν το έχει κάνει ήδη, Δέσποινα, αναμένεται να ανακοινώσει την ένταξη του κυρίου Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μόλις έγινε η επίσημη ανακοίνωση.
0: Μόλις.
1: Με λες και σε περίμενε να με πασάρεις για να έρθει η επίσημη ανακοίνωση. Την περιμέναμε την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Προαλήφεται για το ψηφοδέλτιο στην Αλφα Θεσσαλονίκης, εκεί που τη μάχη με την πράσινη φανέλα θα δώσουν ο Πέτρος Παπάς και η Ράνια Θρασιά, και αυτοί έχουν έρθει από άλλα κόμματα και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένα έντονο φλερτ και ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, να θυμίσουμε, με την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ναι, τον Ιούνιο του 23.
1: Μεταπήδησε στο κόμμα Κασελάκη.
0: Κίνημα Δημοκρατίας.
1: Παρέμεινε ανεξάρτητος. Όμως τον βλέπαμε σε προσωπικά δρόμενα. Φουντώσει φήμες και να λοιπόν που ο Αραβώνας επετεύχθη σήμερα και μόλις ανακοινώθηκε.
0: Τρίτο και καλύτερο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Χουρδάκη.
1: Την ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλαπάκη. Τώρα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γιώργο, υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποιο ρεπορτάζ για το αποτέλεσμα της θεσινής ψηφοφορίας?
3: Όχι.
0: Αναμενόμενα πράγματα.
3: Αναμενόμενα πράγματα.

0: είναι η μεγάλη εικόνα, όπως μου έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος νωρίς το πρωί, είναι ότι αν κάποιος έλεγε ότι θα πηγαίναμε σε αυτήν την εικόνα στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, όταν και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε χαρακτηριστεί από αυτά τα υψηλά μποφόρ και από αυτές τις εντάσεις και τις ενστάσεις, πολλοί θα θεωρούσαν πολύ αισιόδοξη την πρόβλεψη. Η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι μετά και τον χθεσινό, μάλλον ο χθεσινός κοινοβουλευτικός κάβος αφορά πρωτίστως τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφεύγει πλέον από την όχθη των θεσμικών κομμάτων και μεταφέρεται στην όχθη των αντισυστημικών κομμάτων.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, να ξεκινήσουμε όμως από μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχε. Συνομίλησε με το πρόσωπο του φετινού καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο
0: από τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη που ανέλαβε αυτήν την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους της Οδύσσειας. Ήταν μια συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα. Θυμίζουμε ότι και την Παρασκευή, αμέσως μετά τη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και παρακολούθησε την ταινία, οπότε μπορώ να εικάσω με ασφάλεια, επειδή είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήταν και ενδελεχής η συζήτηση που έγινε. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στον Κρίστοφερ Νόλαν την εκτίμησή του αφενός για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ευρύτερη έννοια, αλλά και για το γεγονός ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε αρκετά από τα ελληνικά εδάφη για να δημιουργήσει το κινηματογραφικό πλατό πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε η Οδύσσεια, η οποία έχει προκαλέσει τόσο πολύ τώρα.
1: Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα χθες μια είδηση ότι στη Βρετανία είναι χιλιάδες οι Βρετανοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Καταγράφεται μια άνοδος 550% στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για εκμάθηση ελληνικών. Προφανώς συνδέεται έτσι με την τεράστια επίδραση που έχει η ταινία, και ξεπουλούν παντού στον κόσμο τα ομηρικά έπι. Έχει αυξηθεί.
0: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος. Και μάλιστα, λίγο να το πάω ένα βήμα παραπέρα, αν μου επιτρέπεις και κλέβω από το χρόνο σου. Επειδή κάθε Φεβρουάριο από φέτος έχει καθιερωθεί αυτό, το γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα, μου έλεγε ένας Έλληνας διπλωμάτης πόσο διαφορετική θα είναι η εορτασμή το Φεβρουάριο του 2027 με όλον αυτόν τον τόρο και τον τζόγο.
1: Και σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.
0: Μαζί σου και σε αυτό.
1: Κατά τα άλλα, Γιώργο, πώς πάμε, συνεχίζεται η περιοδία.
0: Αιγαίο.
1: Ωραία η προορισμή.
0: Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία είναι σε διπλό ταμπλό χωρισμένες οι περιοδίες. Στη Δυτική Μακεδονία ο Κωστής Χατζηδάκης ηγείται ενός πολύ μελούς υπουργικού κλιμακίου. Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις περιφέρειες που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σταθερά, με δεδομένα και το σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την άλλη, σήμερα το απόγευμα θα πάει αρχικά στη Λέρο για να μεταφέρει το κεντρικό μήνυμα ότι και το πιο ακριτικό νησί δεν είναι μια υποσημείωση, αλλά μια κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Έχει συγκεκριμένο φάκελο, αναβάθμιση δομών υγείας, λιμενικές εγκαταστάσεις, και αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι με τις ίδιες πάνω κάτω γραμμές, σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, να αναδειχθεί ότι ούτε αυτές οι περιοχές έπονται των προτεραιότητων, αλλά πολύ περισσότερο ότι συνεχίζουμε με το πόδι πατημένο στον γκάζι.
1: Και με την επιστροφή το τελευταίο υπουργικό της σεζόν,
0: την Πέμπτη, εκεί λέγαμε και προχθές ότι θα είναι ένα υπουργικό που θα έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα, αλλά θα είναι και ένα υπουργικό που θα δοθούν τα φύλλα πορείας για το καλοκαίρι.
1: Σημαντικό. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με οικονομικές ειδήσεις.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
9: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
10: Κινητό 6936 7737 77.
11: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
12: Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Μάλιστα. Για να τον ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
17: Από την πρώτη μέρα που ήρθε η κρίση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες με τα σωστά αντανακλαστικά για να μπορεί να πάρει μέτρα. Άρα αυτό που κάναμε ήδη από την πρώτη μέρα, προφανώς είμαστε διαρκώς σε επιτήρηση της κατάστασης αγοράς.
18: Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε.
17: Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε, ασφαλώς.
16: Νομίζω κάπως έτσι, όχι ιδιαίτερα ευίωνα, θα είναι τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Νίκο, σε πάω τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας, διότι χθες τα λέγαμε μαζί πως ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων από τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Προκύπτει κάτι έτσι σε επίπεδο ρεπορτάζ?
19: Όχι, δεν είναι εύκολη άσκηση. Μιλάμε δύσκολη άσκηση. Δύσκολη άσκηση για τις εταιρείες, γιατί έχουν ανέβει όλα τα κόστη τους. Σε σχέση με τη συζήτηση, όταν ξεκίνησε η συζήτηση και βγήκε η απόφαση, υπήρχε άλλο περιβάλλον υπάρχει από χτες που πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους και ενδεχομένως άλλο περιβάλλον θα υπάρχει σε ένα μήνα από τώρα που θα πρέπει να τις εφαρμόσουν. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μια βουτιά στο κενό για τις πιο πολλές επιχειρήσεις. μια άσκηση ζημιάς, την οποία θα πρέπει να την πάρουν πάνω τους. Είναι μέρος της συμφωνίας. Κανείς δεν θέλει, κατά τα ψέματα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης τη επισύει τον κίνδυνο τον, να επαναφέρει το πλαφόν στο μεικτό περιφέριο κέρδους, που προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία, ειδικά των μεγάλων εταιριών. Άρα, επειδή θέλουν να αποφύγουν την επαναφορά του πλαφόν, θα συνεργαστούν προφανώς με, θα πάρουν πάνω τους μεγάλο μέρος του κόστους. Mm. Αλλά δεν είναι εύκολη άσκηση και νομίζω ότι όποιος ασχολείται με το επιχείρημα καταλαβαίνει ότι σε αυτές τις συνθήκες κλιμακούμενης αύξησης του κόστου, γιατί μαζί ανεβαίνουν και τα επιτόκια, ανεβαίνουν και άλλα πράγματα.
16: Και θα είναι κλειδωμένη η μείωση αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι. Δεν είναι ότι δεν σημαίνει για ένα μήνα ή για δύο, με αυτό το οποίο θα προτείνουν 5 έως 20% ξέρουμε ότι είναι η
19: μείωση. Για τουλάχιστον δύο μήνες λέει η απόφαση από το προϊόν. Στη συνέχεια θα μπορούν να προτείνουν και άλλα προϊόντα, θα πρέπει να μείνουν και αυτά για τουλάχιστον δύο μήνες. Αλλά συνολικά το μέτρο είναι στο τέλος του έτους, θα κλειδώνει μια τιμή η οποία, πρόσεξε, επειδή τρέχει ήδη η περίοδος, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς, από τη σύγκριση, προκειμένου να αποφευθεί να ανέβουν τεχνητά οι τιμές πριν, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται μειωμένες.
16: Άρα η τιμή αναφοράς θα είναι αυτή που θα ισχύει πότε?
19: Τώρα.
16: Μάλιστα.
19: Τώρα.
16: Ωραία. Επομένως, από χθες. Ναι, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά θα έρχεται πάνω στη μειωμένη τιμή.
19: Ακριβώς. Θα πρέπει να εμφανίζεται και να είναι μειωμένη σχέση με το διάστημα αναφοράς.
16: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, μας θυμίζεις έτσι και τις υποχρεώσεις μας. Ο Ιούλιος είναι δύσκολος μήνας. Έχει πολλά πράγματα, κρεμότητες που πρέπει να κλείσουν πριν φύγουμε για διακοπές. Είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι η δόση του έμφυα, ΦΠΑ.
19: Να θυμηθούμε λίγο ότι πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση πρώτα του φόρου εισοδήματος, που είναι ο βασικός φόρος του κράτους. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, μπορώ να το σπάσω σε δόσεις, κάποιοι έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες έκπτωσης σε φάπαξη καταβολή, που είναι 4% εφόσον η δήλωσή της υποβλήθηκε ως 15 Μαΐου και 3% εφόσον υποβλήθηκε έως 15 Ιουνίου. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση, μπορούν ωστόσο να αρχίσουν να μπαίνουν σε διαδικασία πληρωμής. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα πάντα, να έχεις τα λεφτά και να έχεις και τα λεφτά μετά να πας διακοπές. Άρα αρκετά δύσκολη άσκηση.
16: Και αυτή.
19: Μία ακόμα.
16: 8,5 δις σύνολο θα μαζευτούν αυτό το μήνα. Είναι ο πιο πετυχημένος μήνας για το κράτος. Μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.
19: Σωστά. Ο μεγαλύτερο μέρος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυτή την περίοδο πληρώνουν συνήθως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν και έκπτωση, πρέπει να πούμε. Άρα πληρώνουν χωρίς έκπτωση τον φόρο τους. Και βέβαια είναι πολλοί που επιλέγουν την μία δόση για διάφορους λόγους, πολλές φορές και για λόγους φορολογικής ενημερότητας που χρειάζεται. Γιατί αν έχεις βάλει σε ρύθμιση, είναι άλλη η διαδικασία φορολογικής ενημερότητας από το να το πληρώσεις με μια. Άρα το κράτος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βγαίνει ωφελημένος στις 31 Ιουλίου και εμφανίζονται στα στοιχεία για τον προϋπολογισμό που ανακοινώνονται κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο, όπου θα δούμε έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά δεν θα αλλάζει ο στόχος, γιατί ο προϋπολογισμός πάει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Θα έχει και φέτος με σιγουριά υπερπλεώνασμα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα είναι μόνιμο από αυτό που θα υπάρξει, προκειμένου να περιλαμβάνεται τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που θα είναι τα μέτρα του 2027.
16: Μάλιστα, σωστά. Πες μας και για το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τέλος εποχής?
19: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν σε ένα. Αυτό τώρα το διάσπαρτο που υπήρχε δεν βοηθούσε καθόλου, η αλήθεια είναι. Μπέρδευε, δημιουργούνταν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κατανόηση από πλευράς των πολιτών, το τι ισχύει, το τι δεν ισχύει, το πού πρέπει να πάμε. Στην πραγματικότητα μιλάγαμε για ένα πράγμα, το οποίο ήταν το κράτος. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό έρχεται τέλος εποχής. Πλέον νομίζω ότι θα μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι ενιαία να αντιμετωπίζονται. Άλλωστε, να θυμίσω κάτι απλό που πολλοί δεν τον κατανοήσει. Δεν ανήκουμε πλέον για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις σε μια εφορία. Πλέον είναι ενιαίο το σύστημα. Yeah. Δεν χρειάζεται καν δηλαδή, κάποια χαρέγγραφα που έχουν μείνει. Είναι αναχρονιστικά. Δεν ανήκουμε σε εφορία, ανήκουμε γενικώς στο φορολογικό σύστημα και ο αριθμός μας ο μοναδικός μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα. Μέρος αυτός πλέον των λύσεων θα είναι και οι ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ που τα λέμε ήταν και παράδοξο που αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε στο Γιώργο Καραμιτζόγλου τώρα, που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Ένας ακροατής, Γιώργο, μας ενημερώνει πως έχουμε φωτιά στην Πάρο. Ξέρουμε με τι είδους φωτιά είναι αυτή, ανησυχητική.
10: Ναι, είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Είναι σε χαμηλή ευλάστηση, όμως εκεί από ό,τι, μαθαίνουμε και από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν και πολλές διάσπαρτες κατοικίες.
16: Είναι κοντά σε σπίτια, δηλαδή.
10: Είναι κοντά σε σπίτια, ναι, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Επίσης, το άλλο πρόβλημα είναι ότι η Πάρος δεν έχει και μεγάλο αριθμό επίγειων δυνάμεων. Δηλαδή, οι 8 πυροσβέστες με τα 3 οχήματα είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής της Πάρου. Έρχονται και ενισχύσεις από την Άξο, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά, και έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά γιατί υπάρχουν αυτές οι κατοικίες. Επίσης, σας θυμίζω ότι και αύριο θα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 για Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Και επίσης, ένα θετικό μήνυμα, μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει μία και μισή το μεσημέρι στα Λάβαρα, στο Σουβλί, έχει οριοθετηθεί με τις ενέργειες και των επίγειων δυνάμεων και τα δύο αεροσκάφη που έκαναν ρήψη νερού.
16: Μάλιστα. Άρα ένα μέτωπο απασχολεί αυτή τη στιγμή.
10: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο Καμπί.
16: Στο Καμπί της Πάρου.
10: Στο Καμπί της Πάρου, που εκεί χρειάζεται προσοχή.
16: Το παρακολουθούμε. Βεβαίως. Με τη βοήθειά σου πάντα, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Τώρα, αγώνα δίνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και στην Ισπανία να θέσουν υπό έλεγχο αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές πριν ξεσπάσει ακόμα ένα κύμα καύσωνα που θα δυσκολέψει τις προσπάθειες να τεθούν τα μεγάλα αυτά μέτωπα υπό έλεγχο. Είναι μαζί μου η Λουίζα Κροντήρη, θα μας δώσει έτσι τις εξελίξεις.
18: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, στις δύο χώρες. Αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Γαλλία μένεται ανεξέλεγκτη 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Τόσο λίγο απέχει μόνο αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς.
16: Για να σκεφτείς ότι χθες τέτοια ώρα, Λουίζα, λέγαμε ότι ήταν 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά αυτή έχει απειλητικές διαθέσεις και έχει ξεσπιτωθεί και πόσος κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι.
18: Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για την ακρίβεια. Δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο εκένωσης για τους κατοίκους της πόλης, όμως οι αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει και αυτό. Από τον Μπορντό, Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τις πιο δύσκολες πυρκαγιές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, έχουν καεί περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια στρέμματα από την αρχή του έτους. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και 88 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τις 6 Ιουλίου έχουν γίνει 162 συλλήψεις για πυρκαγιές. Και η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα. Τώρα στην Ισπανία, εδώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, στα ανατολικά. Εκεί περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συγκεκριμένα στην επαρχία της Καστελιών έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 85.000 στρέμματα γης. Με τις θερμοκρασίες τώρα να αναμένεται να ανέβουν, φέρνοντας ένα νέο κύμα καύσων, ο Πέδρο Σάντσε θα απευθύνει δραματική έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Η σημερινή ημέρα θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, κάνοντας παράλληλα λόγο για πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις από αύριο Τετάρτη. Και σε αυτό το πλαίσιο ανανεώνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία, παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο, ενώ η Κομισιόν είχε αυξήσει τον αριθμό των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που επιχειρούν και στις δύο χώρες, σε Γαλλία και Ισπανία, σε 11.
16: Μάλιστα. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι η πρόγνωση του καιρού δείχνει καύσωνα διαρκείας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, ο κ. Κώστας Τσίγκας. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που συνδράμουν.
20: Τα δύο Καναντέρ έχουν μεταβεί στην Ισπανία με πληρώματα και τεχνικό προσωπικό. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα που θα επιχειρήσουν κατόπιν αιτήματος των Ισπανικών Αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Όλη αυτή η διαχείριση και η παρακολούθηση γίνεται κεντρικά από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, όπου υπάρχει ο τομέας της διασύνδεσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.
16: Τώρα, Λουίζα, έχουμε συνάντηση Νετανιάχου Τραμπ σήμερα. Για χρόνια οι επισκέψεις ενός Ισραηλινού πρωθυπουργού και συγκεκριμένα του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον είχαν έτσι μια συγκεκριμένη χορογραφία, ένα προκαθαρισμένο σενάριο, μια θερμή υποδοχή, χειραψίες μπροστά στις κάμερες, δηλώσεις για το πόσο στενή είναι η σχέση αυτή μεταξύ των δύο και προβολή αυτή τη κοινή στρατηγική συμμαχία. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το σκηνικό κάπως αλλάζει.
18: Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν αναμένεται να είναι δημόσια συγκεκριμένη συνάντηση. Να πούμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά την Προεδρία. Η σημερινή συνάντηση όμως θα είναι το πρώτο τέτα-τέτ μεταξύ τους από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Η συνάντηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίθεση κατά του Ιράν, όμως δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ιράν θα είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της συζήτησης. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Νετανιάχου επαιδεί και εδώ και εβδομάδες να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν απρόθυμος. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν, αλλά εντοπίζονται και στην επιμονή της Ουάσιγκτον να αποσύρει το Ισραήλ δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, από τη Γάζα αλλά και τις περιοχές της Συρίας. Στην ατζέντα τώρα υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο αφορά και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και εμάς. Είναι το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου επίσης διαφωνεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, επέμεινε ότι το θέμα της πώλησης των F-35 αποτελεί δική του απόφαση, τονίζοντας πως κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι να πουλήσει.
16: Ναι, δεν θα μου πει κανείς τι θα πουλήσω. Και πού και τι όχι.
18: Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το State Department έχει ξεκαθαρίσει ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος για την αντίθεση του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε πως η Τουρκία δεν είναι θαυμάστρια ούτε του Ισραήλ ούτε του Νετανιάχου, όμως σημείωσε πως σε εκείνον η Τουρκία έχει φερθεί σωστά.
16: Λοιπόν, για να δούμε, περιμένουμε τις δηλώσεις βασικά του Τραμπ μετά την συνάντηση, γιατί ο Τραμπ μας έχει μάθει να τα λέει έξω από τα δόντια. Επομένως, αν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, αν έτσι, οι σχέσεις είναι κάπως παγωμένες, μπορεί να γίνουμε όλοι οι κοινωνοί του κλίματος αυτού. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Ακροντήρη. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση που έκανε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για την ιστορία αυτή των F-35.
0: Πιστεύω ότι δεν θα δοθούν τα F-35. Ή για να δοθούν υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Mm-hmm. Δεν είναι μία απόφαση του Προέδρου όπως άφησε να εννοηθεί ξανά εχθές το βράδυ. Δεν είναι αυτός που αποφασίζει με την έννοια ότι αποφασίζει και διατάζει. Είναι δύσκολο. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Έτσι κι αλλιώς έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Πενταγώνου. Μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να το επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει την πλειοψηφία.
16: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα για αυτούς τους ελέγχους που επιχείρησε η Περιφέρεια Αττικής με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. 6,5 σχεδόν τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης κατασχέθησαν. Μέρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να σου πω εκ των οποίων πολλά είχαν βγει κανονικά στην αγορά.
16: Αυτό είναι το ανησυχητικό.
21: Ναι. Ο έλεγχος άρχισε να πούμε από εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επίσης, η επιχείρηση δεν βρίσκεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Να πούμε ότι τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχισαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν όσο κατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς προσπόληση. Να πούμε ότι έγινε χειριλάτηση στη συνέχεια της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσταση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων. οι έλεγχοι. Να πούμε ότι και αυτή την ώρα που μιλάμε συνεχίζονται με μία ένταση από την περιφέρεια Αττικής.
16: Ναι, και με αυτά που ακούμε, μία ιστορία αυτή, μία ιστορία της, με την Σαλμονέλα, που επίσης έχει εξέλιξη, όλοι μας νομίζω θα καταλήξουμε στο τέλος ιδιαίτερως επιφυλακτική. Είναι και θέμα δημόσιας υγείας, έτσι. Αυτό δεν είναι ιστορία ίσων σημασίας. Και πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση τη σχετική του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Νίκου Χαρδαλιά.
1: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
16: Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κ. Αντώνης Ζαμπέλας.
2: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θέλουν να προωθήσουν λιγμένα κυρίως τρόφιμα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πιο φθηνά και δεύτερον δεν θέλουν να τα πετάξουν γιατί θα έχουν οικονομική ζημιά.
22: Οι ποινές ποιες είναι τώρα σε αυτές τις εταιρείες?
2: Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους δεν βρίσκουμε μόνο τα τρόφιμα τα οποία έχουν λήξει, βρίσκουμε και άλλα προβλήματα στην επιχείρηση. Οπότε εξαρτάται. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να κλείσει.
16: Τώρα πάμε στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες τέτοια ώρα. Ήταν σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Ένα εκοφατικό οστικό κύμα, σπίθες, μεταλλικά κομμάτια που εκτοξεύονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτά αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο. Αποτυπώνει τη στιγμή της φωνικής έκρηξης, διότι έχασε και την ζωή του από αυτή ένας 67χρονος εξωτερικός συνεργάτης. Όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα περνά πλέον στο κρίσιμο στάδιο της απόδοσης ευθυνών. Η Ματίνα Πολυχρόνου μαζί μας για να μας πει επ' αυτού περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα.
23: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και λίγα λεπτά λοιπόν μετά τις 12, οι τρεις ληφθέντες για αυτή την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε οδηγήθηκαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου ώστε να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας ξυδιού, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επίσης 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Τώρα, αυτό το οποίο εξετάζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι εάν η έκρηξη σημειώθηκε σε καυστήρα προπανίου που χρησιμοποιούταν για να θερμανθεί δεξαμενή. Στον χώρο έτσι υπήρχαν πολλές δεξαμενές, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ για επεξεργασία. Είναι στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών αν υπήρχε κάποια διαρροή αερίου σε συνδυασμό φυσικά με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης που πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Ο 67χρονος ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και να πούμε ότι στην Κόρινθο έφτασαν σήμερα και τα παιδιά του 67χρονου από την Ολλανδία, όπου και διαμένουν μόνιμα, αναμένουν την νεκροψία νεκροτομή, ώστε να προγραμματίσουν και την κηδεία του 67χρονου αύριο.
16: Δυστυχώς, σίγουρα πάντως κάτι δεν έγινε σωστά. Ματίνα Πολυχρόνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη δίκη των Τεμπών. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας στα αιτήματα αναβολής της δίκης. Πάνος Γαρουφαλιάς μαζί μας. Γεια σου, Πάνο.
24: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι πρώτον αυτό και το δεύτερον είναι ότι είχαμε πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ συγκινησιακό κλίμα όταν η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στο κατηγορητήριο. Στην ουσία τοποθετούνταν για 2 με 3 ώρες. Εκεί λοιπόν είχαμε την αντίδραση των συγγενών όταν ακούστηκαν τα 57 ονόματα των νεκρών ανθρώπων αυτής της τραγωδίας, όπως επίσης αντέδρασαν και όταν άκουσαν ότι μέλη της Εργοσέ αλλά και της Hellenic Train διώκονται για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Είχαμε έντονη αντίδραση λίγο πριν διακόψει το δικαστήριο για τις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, στην αρχή της διαδικασίας, όντως είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου επί της αγγελικής προτάσεως για τα αιτήματα των συνηγόρων. Εκεί απέρριψε το δικαστήριο τόσο την αναβολή όσο και την αναστολή της εγκρίκασης της υπόθεσης. Επίσης δεν συμφώνησε με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και δεν απέρριψε την σύνταξη αιτήματος, προδικαστικού αιτήματος για την 7-17. Θυμίζω ότι πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι εντολείς τους έχουν σχέση με την 7-17, ζητούσαν να συνταχθεί ένα τέτοιο δικόγραφο προκειμένου να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Εισαγγελία ξεκαθάρισε ότι εκεί πρόκειται για οικονομικά αιτήματα, αδικήματα, εδώ για ποινικά αδικήματα, άρα λοιπόν απερίφθη από το δικαστήριο αυτό το αίτημα.
16: Μάλιστα.
24: Σε 7 Σεπτεμβρίου περιμένουμε την ουσία, περιμένουμε μαρτυρικές καταθέσεις, την ουσία θα πούμε την πραγματική.
16: Αυτό το αναμένουμε όλοι και με μεγάλο ενδιαφέρον.
24: Ναι. Να δούμε τι ακριβώς εξήγησε.
16: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Και πολύ γρήγορα πρέπει να συνδεθούμε με την Deutsche Welle, στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μία ακόμα, στην Κρήτη. Τα μέλη της ομπλέκονται σε σωρία παραβάσεων και η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι συναντά κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία, Χάρη?
3: Έτσι ακριβώς. 6 άτομα, οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ τους, ο πατέρας, ο γιος, ο πεθερός. 2 αδέλφια, ένας αδελφός, 2 ακόμα άτομα οι οποίοι ήταν αυτό το ίδιο περίπου χωριό. Τι έκαναν? Ζωοκλοπές, τουλάχιστον, και μία απόπειρα ζωοκλοπής. Mm-hmm. Έκαναν, απειλούσαν και έπαιρναν χωράφια από άλλους χωριανούς προκειμένου να τα καλλιεργούν αυτοί με τις απειλές και τους ξυλοδαρμούς, και φυσικά και λείπηκε η παράμετρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπες και εσύ. Στον έναν από αυτούς, ενώ είχε δηλώσει 465 πρόβατα, δεν βρήκαν κανένα.
16: Μια χαρά, ναι.
3: Βέβαια υπάρχει ο ισχυρισμός που λέει ότι τα πρόβατα τα έχουμε αυτή τη στιγμή στα ορεινά, προκειμένου να βοσκούν ελεύθερα, και συνολικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται τουλάχιστον τα 5 από τα 6 άτομα που συγκροτούν αυτή την εγκληματική οργάνωση να έχουν εισπράξει σε διάστημα πενταετίας 341.000 ευρώ.
16: Μάλιστα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, φοβάμαι, η ιστορία στην Κρήτη, Χάρη.
3: Ναι,
16: σχετική. Έτσι, ναι, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Και σύνδεση τώρα με την Βόνη για το δελτίο διευθυντών ειδήσεων που θα ακούσετε τώρα από τον Κώστα Αργυρό.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Δέσμευση Γκουτέρες από τη Λευκοσία για λύση στο Κυπριακό. Αμφίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Το γρίφο του NHS θέλει να λύσει ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη δέσμευσή του για λύση στο Κυπριακό μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία. Στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο Γκουτέρες τόνισε ωστόσο ότι η λύση εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κυπρίους. «Κανείς δεν θα μου πει σε ποιον θα πουλήσω όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-35 και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ, εν ώψη και της σημερινής συνάντησής του με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση στην Άγκυρα και αναζωπήρωσε την αισιοδοξία για την θετική έκβαση του σχετικού αιτήματος της Τουρκίας. Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του NHS στη Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά ένα μεγάλο στίχημα για κάθε νέο πρωθυπουργό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και για τον Άντι Μπέρναμ. Στόχος του, η μείωση του κόστους που απορροφά πάνω από 300 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την κοινωνική φροντίδα. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι βρίσκονται σε διαρκή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως οι νέοι. Ακούτε πάντα το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργυρό και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά τελευταία, όπως φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε το θαυμασμό του για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύσσει και να παράγει σύγχρονα όπλα παρά τον πόλεμο.
16: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση, με ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, εκείνο της επιστροφής πια πίσω στη χώρα μας των παγκόσμιων πρωταθλητών, της εθνικής μας ομάδας πόλο. Στο αεροδρόμιο η υποδοχή έγινε εν μέσω πανηγυρισμών, δεν έλειπε βεβαίως και η συγκίνηση. Για να ακούσουμε τη δήλωσε ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.

0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε. Πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά πριν από τις 3, το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 ακριβώς με τη Μαρία Λιφαντή. Και αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρουδέ. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα με κάθε...
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Star FM 93,3.
12: Σύγχρονη δόμηση.
13: Πλήρης ανακαίνιση.
12: Άψογα υλικά.
13: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
12: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
13: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
13: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
14: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
13: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
12: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
13: Και όλα γίνονται εύκολα.
15: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
16: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
17: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
21: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες!
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούς Star FM 933.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με full ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγκα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση. Έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγκα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγκα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγκα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν, για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγκα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: παρέα πάντα με τα καλύτερα. Δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατοί κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας, καλώντας το 2462023900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε 2 πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας. Λαχταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900, πάντα με ολόφρες και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα 1-1. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
7: Central και...
12: Φύγαμε.
13: All day.
14: All night, all night, all night.
7: Central στη Γαλατινή.
8: frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: frictoria.com Data Center Services.
12: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: frictoria.com Data Center Services.
12: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com
14: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
5: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
15: Πες

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ πληκτρολογής starpavlafm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και μπιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις και άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγκα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου, ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στην θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρνούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσουχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν, στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος πάντων συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις είτε από θόρυβο είτε από φωνές είτε για οποιοδήποτε λόγο, και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε. Στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε, και όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
2: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
2: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά!
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ!
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε!
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες!
4: Όχι! Τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές!
5: Α, μισό λεπτό! Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε!
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ! Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαντούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462 028 109.
1: Τελεινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
4: Star FM 93.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
2: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δε μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσιγκάνα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
6: All day, all night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Πάμε σιρήνες.
9: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δι...

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

Αρκεί να πρωτοθυμηθώ νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
7: Πάμε σιρήνες.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day, all night.
1: Central και
3: φύγαμε.
4: All day, all night, all night, all night.
1: Central στη Γαλατινή.
5: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
6: Ακούς Star FM 933.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζούκη Στέλιος Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ακούς
1: Star FM 93,3. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Star FM. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: ακούς.
1: Star FM 93.
2: Star FM 93,3.
1: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.